Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Πήγε 4. Ώρα για κούλη ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: ποιος αγαπάει. Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942.
2: Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον NRG.

0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: ξεφύγαμε. Energy.
1: Πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά, δυνατά, δυνατά, δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα να ζω.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα

0: Energy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

0: Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι.
1: Energy, Energy, Energy, 94,2.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς, φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα, κάτι νέο, σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση, γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιαννούζη Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410-27-137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Ιφαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
0: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Energy 94,2.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά, δυνατά, δυνατά, δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα να ζω. Πιο πολύ και από μένα, εμένα, εμένα τον ίδιο.

ξέρω πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
1: Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Σεπόλιας, Νέο Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, στην Αθηνά από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα σε Γάλεο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστέρηση μειώνεται στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους μεγάλους Δήμους. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι. Απολογείται σήμερα 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και ακόμη 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού βομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στο τελικό νίκησε με 1-0 στην παράταση την μέχρι χθες κάτοχο του τίτλου Αργεντινή. Ο Φεραν Τόρες ήταν ο σκόρερ για την Φούρια Ρόχα στο 106ο λεπτό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Viva España!
1: Εντάξει, είναι η μέρα της Ισπανίας. Όπως και να το κάνεις. Ακόμα και εγώ που δεν βλέπω ποδόσφαιρο, χθες το είδα, ξενύχτησα δηλαδή. Εντάξει,
0: πανάξια.
1: Πανάξια βεβαίως. Αν και εγώ ήμουν με την Αργεντινή, είναι γνωστό.
0: Εγώ ήμουν με την Ισπανία από την αρχή, είναι γνωστό. Αυτό το έχω δηλώσει στον αέρα. Γιατί?
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Δεν είχα πει ότι είμαι με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Αργεντινή.
1: Ναι. Και εγώ ήμουν,
0: ήμουν με την Ισπανία.
1: Περίμενε. Στον τελικό αυτό, πριν νικήσει η Ισπανία, με ποιον ήσουν?
0: Ένα κλικ παραπάνω με την Ισπανία.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Όχι.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Αλήθεια λέω.
1: Τι αλήθεια, αφού εδώ τα συζητάγαμε την Πέμπτη πριν φύγει.
0: Αυτό σου έλεγα. Ένα κλικ παραπάνω. Εντάξει, με την Ισπανία.
1: Εγώ, επειδή είμαι ειλικρινή, ήμουν με την Αργεντινή. Συμπαθώ την Ισπανία, αλήθεια. Αλλά επειδή έπαιζε με την Αργεντινή, επειδή έχω έτσι μια δυναμία στην Αργεντινή, ήμουν με την Αργεντινή. Όμως χθες δεν παίξαν καλά.
0: Ρε παιδί μου, και
1: από
0: εγώ
1: τα λίγα που ξέρω τα ποδοσφαιρικά.
0: Και εγώ
1: δεν ξέρω καλά.
0: Για το Μέση, α πούμε, για παράδειγμα. Ναι, ήθελα, δηλαδή δεν θα με χάλαγε να δω το Μέση να σηκώσει το δεύτερο.
1: Και αυτή συγκίνησε το κλάμα του στο τέλο. Εμένα, δηλαδή πραγματικά με συγκλώνησε.
0: Εγώ συγκινήθηκα.
1: Και εγώ το ίδιο, γι' αυτό το λέω.
0: Όταν τον είδα να τον αποθεώνουν εκεί οι Αργεντίνοι στι εξέδρε και εκείνο να κλαίει. Εντάξει, αυτή ήταν μια στιγμή η οποία θα μένει χαραγμένη στο μυαλό.
1: Εγώ λέω μόνο ότι ο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο λέει χαχαχά, πολύ απαταιώνα. Αυτό λέει ο κροτή μα.
0: Παίρνουμε πάντα με τους Ισπανούς. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζουν. Είναι κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Το απέδειξαν και χθες λοιπόν στον τελικό του Μουντιάλ, που ήταν πολύ καλύτερη από την Αργεντινή. Οι αριθμοί πολλές φορές λένε την αλήθεια και χθες την είπανε.
1: Εντάξει.
0: Η Ισπανία έκανε 20 τελικές προσπάθειες, η Αργεντινή έκανε 2. Και αυτές στο τέλος.
1: Στο τέλος, εκεί.
0: Ναι. Οπότε η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη ομάδα κατά τη διάρκεια όλου του τουρνουά. Ήταν πολύ καλύτερη και στον τελικό και δίκαια είναι πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο.
0: Μπράβο λοιπόν στην Ισπανία.
2: Buenos días, patriotas.
0: Buenos días, patriotas. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από θέαμα δεν χορτάσαμε. Δεν ήταν και ο καλύτερος τελικός που έχουμε δει ή που περιμέναμε να δούμε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Αλλά από την άλλη είχε ένταση, οι Αργεντίνοι έπαιξαν πάρα πολύ σκληρά, στα όρια του αντιαθλητικού κάποιες φορές. Αυτός ο Παρέδες για παράδειγμα έπρεπε να έχει φύγει πολύ νωρίς, έπρεπε να έχει αποβληθεί. Μιλάμε για τραμπούκο τώρα, όχι για ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, όταν έχουμε συνάντηση Λατίνων, εκεί πέρα τα αίματα ανάβουν και πάρα πολύ εύκολα, είναι και μεγάλο το διακύβευμα.
1: Και ο Γιαμάλ, μάλιστα, και ο Γιαμάλ.
0: Εντάξει, ο Ρόδρυ αναδείχθηκε καλύτερο παίκτη στο
1: Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: αλλά και αυτό έπαιξε καλά. Εντάξει.
0: Ο εγκέφαλο τη Ισπανία. Μπράβο του λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στου Ισπανού. Άξια είναι πρωταθλητέ κόσμου. Από εκεί και πέρα είχαμε κι άλλα. Είχαμε για παράδειγμα τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει την είσοδό του για να κάνει την απονομή και να αποδοκιμάζεται σχεδόν από όλο το γήπεδο. Έφαγε τρελή γιούχα ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι μόνο αυτός, και ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA. Πολύ καλό παιδί αυτό, μπουμπούκι πραγματικά. Με το που έκαναν την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, το μεγαλύτερο μέρος των θεατών τους αποδοκίμασε και τους αποδοκίμασε άγρια. Κοίταζε ο Τραμπ, έριχνε κλεφτές ματιές. Σου λέει, ωραία, τι πάθαμε τώρα.
1: Ναι,
0: βάλε κάτω το κεφάλι και μη λες κουβέντα.
1: Ναι, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Ήταν κατάμεστο το γήπεδο εκεί. Έτσι, ο κόσμος φυσικά. Εντάξει, τον έκραζε και λογικό είναι με όλα αυτά που έχει κάνει.
0: Του χρειαζότανε.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν μπορεί να λες ότι είμαι πλανητάρχης και εγώ είμαι και εκείνο και το άλλο, αλλά.
0: Το ευχαριστήθηκα, σου λέω. Και για αυτόν και για τον Ιφαντίνο, ο οποίος έχει κάνει καθαρά business όλο το σύστημα. Είδαμε και το ημίχρονο, πρώτη φορά σε αγώνα ποδοσφαίρου. Είδαμε ημίχρονο το οποίο κράτησε μισή ώρα με τα σόου, με τη Σακύρα και όλα τα υπόλοιπα. Αμερικανιά καθαρά. Σε στυλ Super Bowl. Εντάξει, έτσι το είδαν οι Αμερικάνοι. Είχε μεγάλη οικονομική επιτυχία για εκείνους στο Μουντιάλ. Αλλά οι στιγμές που θα κρατήσουμε είναι λοιπόν η επικράτηση της Ισπανίας, άξια να πούμε για άλλη μια φορά, και από εκεί και πέρα το κλάμα του Μέση και ταυτόχρονα αυτή η ιστορική αγκαλιά ανάμεσα στο Μέση και τον Γιαμάλ.
1: Ναι, εντάξει, ήταν κάποιες στιγμές που ήταν συγκινητικές πραγματικά.
0: Γιατί είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι η ζωή πολλές φορές ξεπερνάει τη φαντασία, ακόμα και τον κινηματογράφο, γιατί πριν από τον τελικό είχε κάνει την εμφάνισή της για άλλη μια φορά η φωτογράφηση που είχε κάνει ο Μέση με τον Γιαμάλ όταν ήταν μωρό.
1: Να τον κάνει μπάνιο.
0: Ακριβώς. Και κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή.
1: Απίστευτο.
0: Μετά από πόσα χρόνια να είναι αντίπαλοι σε τελικό παγκοσμίου. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ένα απλό παιχνίδι.
1: Εντάξει. Εγώ κρατάω και ότι ο Τραμπ ήθελε να φωτογραφηθεί, έδινε τα μετάλλια εκεί να είναι μέσα στη φωτογραφία και τον έκανε πιο πέρα ο Ινφαντίνο. Του λέει αυτό, δηλαδή ότι ακόμα δεν μπορεί να είσαι μέσα. Βγες προς τα έξω, φτάνει. Δηλαδή έγινε και αυτό.
0: Εβίβα Εσπάνια λοιπόν. Συγχαρητήρια στους Ισπανούς. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλό σας βρήκαμε. Με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και επιτέλους επέστρεψε ο κύριος Ιωσήφ
0: Καλαμαράκη.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το κάνει και θέμα τώρα. Λείψαμε μια μέρα τώρα.
1: Επιτέλους.
0: Τόσο πολύ σου έλειψα και λες επιτέλους.
1: Καθόλου με.
0: Καθόλου, μάλιστα, ναι. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας.
3: Μόλτας γράσιας.
0: Μόλτας.
1: Μόλτας
0: γράσιας. Μόλτας. Έτσι σήμερα θα μιλάμε ισπανικά όλοι.
4: Buenas tardes.
0: Ναι.
4: Η γράσιας πουρβενίρ.
0: Πουρβενίρ. Αυτό.
1: Λοιπόν, επειδή πήγα στην Καλαμάτα. Το αγαπημένο μου μέρος
0: στο Ολυμπιακό. Το βλέπεις αν πας στην Καλαμάτα και έρθεις, μας έφερες μαντήλι.
1: Δεν έφερα μαντήλι, κούρα το μαντήλάστο.
0: Το μαντήλι να κλάψουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν ότι χάρηκα πάρα πολύ γιατί μια ακόμη φορά.
0: Και εμείς χαρήκαμε πολύ που πήγες. Καλαμάτα να δεις πώς χάρηκες. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο αμέσως εσύ. Θέλω να πω ότι πραγματικά, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις σε μια πόλη και να κάνεις ένα μπάνιο και να μην σου πηγαίνει, δηλαδή ξινό. Ενώ να μην σου παίρνουν και τα βρακιά. Όπως είχε πει η κυρία Ζάγκα. Την οποία κυρία Ζάγκα την είχαμε στο κανάλι την Παρασκευή και τη το έλεγα. Και μου λέει: σας άκουγα, μου λέει: πέθανα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Ζάγκα.
1: Καλημέρα, κυρία Ζάγκα. Λοιπόν, παιδιά, οι ξαπλώστρες δεν έχουν χρέωση στην παραλία της Καλαμάτας. Έχουν μια ελάχιστη. Πώς λέγεται αυτό. Έχω ξεχάσει και πώς λέγεται.
0: Κατανάλωση,
1: μπράβο. Καλά. 5 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το σωστό και το λογικό. Το σωστό και το λογικό.
0: Στην Καλαμάτα ελάχιστη δηλαδή κατανάλωση απλά 5 ευρώ αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό
0: δεν
1: είναι.
0: Χρεώνουν τίποτα άλλο.
1: Τίποτα.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
4: Αυτή είναι η Καλαμάτα. Μπράβο. Μαύρη θύελα.
0: Μπράβο. Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Και φυσικά η παραλία εντάξει δεν ήταν γεμάτη γιατί έκανε και πάρα πολύ ζέστη. Όμως εγώ το θεωρώ γιατί ρώτησα γενικότερα και όχι σε ένα μαγαζί. Σε πολλά δεν υπάρχει χρέωση. Ξαπλώστες ό,τι πάρεις. Δηλαδή εντάξει πάρεις το καφέ σου, έτσι κι αλλιώς θα πάρεις έναν καφέ, ένα νεράκι. Το 5 ευρώ θέλω να πω το έχεις έτσι κι αλλιώς. Μέχρι εκεί. Μπράβο. Και με παρέμβαση με μαθαίνω και του Δημάρχου γίνεται αυτό. Και μπράβο. Δεν ξέρω τον άνθρωπο.
0: Δεύτερο, μπράβο, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Ναι, όχι τίποτα. Λέω, ναι,
1: και
0: μπράβο.
1: Και πάω στην Παπαντή που λες το πρωί τη Κυριακή, γιατί πάντα την Κυριακή το πρωί θα πάω στην Παπαντή.
0: Και μετά κατεβαίνει από κάτω και χτυπάει γαλακτομπούρεκο.
1: Λοιπόν, άγαστο Αντώνη μου. Λοιπόν, δεν πήγα για το γαλακτομπούρεκο. Πραγματικά υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο που φτιάχνουν το καλύτερο γαλακτομπούρεκο τη Καλαμάτα.
0: Εγώ, ξέρω.
1: Ναι, ξέρει. Μα εσύ δεν αξίζει για γαλακτομπούρεκο.
0: Ναι, για πες μας λοιπόν για την Παπαντή.
1: Εγώ μπαίνω εκεί στο προάβλιο, πανέμορφη εκκλησία και την πάντα εκεί.
0: Για σένα.
1: Και λέω, μπα, ξέρω ότι θα έρθω εγώ. Και φέρνανε την μπάντα και κάτι αυτή η αστροδιωτική ακόλουθη. Πώς λέγονται αυτοί από το ναυτικό, από την αεροπορία. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω, πού πέσαμε, πώς έρθει ο Αντώνης Σαμαράς. Εκεί βγήκε το μυαλό μου, αλήθεια. Και βλέπω και εγώ το δήμαρχο. Δεν ήξερα ότι είναι ο δήμαρχος, αλλά βλέπω κάτι κάμερες, κάτι αυτά. Λέω, ρωτάω εκεί. Λέω, είναι, λέει, ο δήμαρχος και ένας βουλευτής από την Κύπρο. Και είχαν, επειδή μου ήθελε να επισκεφθεί την πόλη και είχαν έτσι, ξέρεις, κάνανε ένα μνημόσιο για τα θύματα τη. Εισβολή και τα λοιπά, που θα τα πούμε όλα αργότερα.
0: Ναι, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα είναι 52 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα.
1: Ακριβώς, ήταν συγκινητικό. Λοιπόν, και λέω τώρα που βρίσκω τον δήμαρχο, δεν του πιάνω και μια κουβέντα. Εγώ τώρα, όσοι γνωστή, η Αμαλία. Και του λέω, γεια σας, δήμαρχε. Μου λέει, σε ξέρω. Λέω, α, και εγώ σας ξέρω. Λοιπόν, δεν τον ήξερα, τον εκείνη ώρα τον έμαθα. Και τον ρώτησα τον άνθρωπο, του λέω, πώς και γίνεται να μην υπάρχει χρέωση. Μα μου λέει, είναι δυνατόν να κατεβαίνει ο άλλος για μπάνιο και να έχει 20 και 30 ευρώ σε άλλα από σε άλλα μέρη και 46 απλώστρα. Όχι, μου λέει. Γιατί έτσι δεν θα κατέβαινε ο κόσμος και οι ντόπιοι δεν θα πηγαίνανε, κατάλαβες.
0: Και μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους.
0: Και μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους, ακριβώς γιατί μου λέει. Περισσότερα βγάζονται. Δεν έχουν καταλάβει, μου λέει, τα μαγαζιά. Ότι όλος όταν δεν έχει, του δίνει 30 ευρώ την ξαπλώστρα. Αυτά τα 30 ευρώ θα φάει το μεσημέρι, θα πάρει στον παιδιά του ένα παγωτό, θα στα δώσει τα χρήματα. Και αυτοί που δεν έχουν δεν θα πάρουν. Θα πάρουν τον καφέ τους, θα κάνουν τον μπάνιο τους και θα φύγουν. Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Το θεωρώ πάρα πολύ λογικό αυτό.
0: Εννοείται. Εγώ βρέθηκα το Σαββατοκύριακο στην Κάριστο.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν πήγαμε σε δύο παραλίες. Στη μία παραλία το σετ, ας πούμε, η ομπρέλα ναι. Και οι ξαπλώστερες 5 ευρώ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Στο άλλο 10 ευρώ. Όχι, όχι το άτομο, το σετ.
1: Όχι, το σετ.
0: Η ομπρέλα και οι δύο ξαπλώστερες. Ναι. Στο ένα 5 ευρώ, εντάξει. Στο άλλο 10.
1: Φυσιολογικά.
0: Νορμάλ τιμές.
1: Φυσιολογικά πράγματα. Φυσιολογικά πράγματα.
0: Ακριβώς. Οπότε λέω. Υπάρχει και αυτό. Έτσι, για να μην βλέπουμε μόνο ότι τα πάρα πολύ ακριβά. Τα οποία
1: τα ακριβά είναι κυρίως στην Αττική.
0: Συναντάμε κυρίως στην Αττική και στα νησιά.
1: Στις Κυκλάδες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, σήμερα που λες Ιωσήφ μου, το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος, εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Δεν ζήσατε, λέει, τον καλύτερο τελικό μουντιάλ που ήταν του 70 του μεγάλου Πελέ. Σούπα ο χθεσινός τελικός. Έχεις δίκιο. Να. Από ποδοσφαιρική άποψη ήταν σούπα το παιχνίδι. Έπαιζε μόνο μία ομάδα και αυτή ήταν η Ισπανία. Καλημέρα και στον Τάκη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Πάτρα σχετικά με τις τιμές με τις ξαπλώστρες. Αν γνωρίζουν, αν μας ακούνε τώρα από την Πάτρα, γιατί μας ακούνε, ας μας στείλουν μηνύματα για να μάθουμε και εμείς. Καλημέρα και στον Τόρπη. Η Ευρώπη, λέει, κέρδισε την Αμερική. Ναι, επικράτησε της Ευρώπης συνολικά σε αυτό το Μουντιάλ. Καλημέρα και στον Παντελή. Ελάτε στη Λίμνο, λέει, που οι χρεώσεις στα ΣΕΤ είναι μηδενικές. Αυτό είναι. Και είναι και πανέμορφο νησί η Λίμνος. Φανταστικές παραλίες, μοναδικές παραλίες. Και άμα είναι και μηδενική η χρέωση, ακόμα καλύτερα. Μηδενικές. Αυτό είναι. Και είναι και πανέμορφο νησί η Λίμνος. Φανταστικές παραλίες.

0: καλοκαιρινά.
1: Φρουτάκι, φρουτοσαλάτα, γιαουρτάκι.
0: Α, μόνο.
1: Ναι,
0: κάνα χορταράκι και τέτοια.
1: Ναι, ναι, τέτοια
0: πράγματα. Ψαράκι ψητό, όπως έφαγα εγώ.
1: Όχι,
0: τέτοια.
1: Δεν είμαστε για ψαράκια.
0: Γιατί δεν είμαστε.
1: Προσέχουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στην επαρχία δεν είναι τα ψάρια όπως είναι στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: θέλω,
1: ναι,
0: πιο
1: σίγουρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έφαγες, κρατάκι δεν έφαγες δηλαδή.
1: Δοκίμασα λίγο έτσι στον τόπιο για να δω.
0: Τι δηλαδή.
1: Λένε ότι είναι περίφημο εκεί το κρέας της κάρης. Ωραίο, ωραίο ήταν. Δεν μπορώ να πω.
0: Για πες μας τι έφαγες, θα δούμε πόσο λίγο έφαγες.
1: Λίγο κατσικάκι. Λίγο.
0: Μόνο κατσικάκι έφαγες.
1: Λίγο όμως.
0: Ναι, λίγο. Μόνο λίγο κατσικάκι.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Λίγο κοριτσάκι.
0: Λίγο και από αυτό.
1: Λίγο. Για να δοκιμάσω, ρε παιδί, να ξέρω πώς είναι.
0: Ναι, και μαζί σου είμαι εγώ σε αυτό, στη δοκιμή.
1: Λίγο κοντοσούβλι.
0: Λίγο και από αυτό.
1: Ναι. Λίγο λουκάνικο.
0: Και λουκάνικο. Ναι. Λίγο και αυτό όμως.
1: Λίγο, όλα λίγο. Έτσι τσίμπαγα, ρε παιδί μου.
0: Ίσα-ίσα.
1: Έτσι για να
0: πάρει τη γεύση.
1: Να πάρει ιδέα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έκατσε κάτω και να φας.
1: Όχι, καλέ.
0: Ποιο κοροϊδεύει τώρα, αλήθεια.
1: Εσένα. Καλημέρα στο Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, αρετή μου. Καλώς βρεθήκαμε και αυτή την εβδομάδα. Έτσι, βίβα Εσπάνια. Και στον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην Αρκαδία. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είχαμε και τον Τραμπούκο, λέει, να μην φεύγει από το πλάνο πανηγυρισμού της Ισπανίας. Αυτό, λέει, θα πρέπει να τον πόνισε πολύ και από πολιτική σκοπιά. Έχει ένα δίκιο τώρα.
0: Έχει
1: γιατί
0: ένα δίκιο.
1: Ο άλλος με το πριόνι, ο πρόεδρος της Αργεντινής, είναι και κολλητός του.
0: Του Τραμπ και, και του Νετανιάχου.
1: Ναι, ομιλέ.
0: Και ομιλέ και έστειλε και. Του έστειλε. Δηλαδή, ο Νετανιάχου του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Δεν είναι, δηλαδή. Υπάρχει εκεί, αλλά δυστυχώς δεν.
1: Και από την άλλη, έχει και ένα θέμα με τους Ισπανούς. Θυμάσαι τώρα τον τελευταίο καιρό.
0: Μη σου πω δύο-τρία θέματα.
1: Τις δηλώσεις που έχει κάνει, ότι είναι απέσιο.
0: Ναι.
1: Και όλα τα
0: υπόλοιπα.
1: Ναι, πρέπει να τον δυσκόλυψε πάρα πολύ η χθεσινή απονομή. Ο Γιώργος από την άλλη λένε, εντάξει, καλή συγκίνηση σχετικά με το Μέση. Εγώ να δεις κλάμα που ρίχνω όταν ανοίγω τους λογαριασμούς και δεν βγαίνει ο μήνας. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Έχει ένα δίκιο.
1: Έχεις ένα δίκιο. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ακρίβεια. Έχουμε γίνει και γραφική ενδεχομένως κάποιες φορές, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Ο Μιχάλης, καλημέρα. Μιχάλη μου λέει: καλημέρα, κορίτσι. Ένα κοπάδι κατσίκια τσάκισε, μου λέει. Και ο Βασίλης λέει: κατάλαβα, ένα κοπάδι θα έφαγε. Δύο μηνύματα διαφορετικά.
1: Περιβολική,
0: για
1: τα
0: κοπάδια. Δεν ξέρω,
1: τώρα.
0: Ο Βασίλης και ο Μιχάλης το λένε.
1: Εντάξει.
0: Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Γνωστοί προπαγανδιστές τώρα.
0: Έτσι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Ειλικρινά τον πιστεύω. Λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Λίγο... Γλυκάκι δεν έφαγε.
1: Όχι. Πραγματικά.
0: Ναι. Α, και ο Πέτρος λέει: καλημέρα, Μαλία. Ο θείος μου πάντως στην Κάριστο ξεπούλησε όλο το κοπάδι. Δεν ξέρω εγώ. Ο Πέτρος.
1: Λοιπόν, από σήμερα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Μην μου το θυμίζεις.
1: Καλά, παιδιά, ψυχραιμία. Μην τρελαθούμε. 20 Ιουλίου είναι. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν την γιορτή
0: χρόνια
1: του σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στον Ηλία.
1: Στον Ηλία.
0: Στην Ηλιάνα.
1: Βεβαίως. Χρόνια πολλά και καλά, γιατί είναι του προφήτη Ηλία σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά από την άλλη, παιδιά, 20 Ιουλίου έχουμε φτάσει. Καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα.
0: Αλλά το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
1: Έκανε, αλλά είναι η πρώτη ζέστη, ρε παιδί μου, που θα νιώσουμε.
0: Εντάξει, η πρώτη ζέστη είναι, αλλά 43 βαθμούς. 42-43.
1: Εντάξει. Α. Από την άλλη, λέει, οι επιστήμονες μάλλον λένε ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Γιατί έτσι είναι από εδώ και πέρα και δεν είναι τώρα. Είναι τουλάχιστον μία δεκαετία. Που πάμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δούμε τους 39 βαθμούς εδώ στην Αττική και από αύριο ενδεχομένως να δούμε και 40, και να
0: παραπάνω,
1: δούμε και 41.
0: Στη Λάρισα εκεί έχουμε.
1: Καλά, Λάρισα και Ευθυότητα κτλ.
0: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική, θα έχει πολύ ζέστη. Άρα, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, αναπνευστικά, καρδιολογικά και όχι μόνο, καθίστε μέσα στο σπίτι, θα μου πεις να κάτσουμε. Αλλά air condition μπορούμε να βάλουμε. Όσοι μπορείτε να έχετε το air condition να δροσίζεστε. Οι άνθρωποι, τα παιδιά και όλα αυτά θα πρέπει συνέχεια να τα έχουμε, ξέρεις, να πρέχουμε το κεφαλάκι τους κτλ. Δεν είναι κάτι απλό. Θέλω να πω, βλέπω κάτι παιδιά τώρα να έχει μωρό παιδί, μικρά παιδιά, ντάλα μέσα στην παραλία με 40 βαθμούς. Και αυτό λάθος είναι. Και αυτό γενικώς, όσοι δεν χρειάζεται να βγείτε έξω, μην βγείτε αυτές τις μέρες.
1: Τώρα τι θέλεις να δώσεις οδηγίες για τον καύσωνα.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχει και η επιτροπή που θα συνεδριάσει σήμερα.
1: Μάλιστα. Κάτσε ρε παιδί μου να δώσουμε εμείς από τους αρμόδιους. Αυτούς που το ξέρουν.
0: Για τα βρακιά. Θα πεις.
1: Όχι ρε παιδί.
0: Α, λέω
1: μου.
0: Κι εγώ. Καλά τα βρακιά. Όποιος με σταμάτησε για τα βρακιά μου έλεγε. Έχω να σου πω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αντέξανε. Αλήθεια σου λέω.
1: Αλλάξανε βρακί.
0: Αλλάξανε βρακί. Και δεν μου το πένας, μου το πάνε πάνω από 5.
1: Okay.
0: Δεν το αντέξανε. Αυτό το χτύπημα της μοίρας δεν το αντέξανε.
1: Τώρα, περίμενε.
0: Έλα,
1: πού σημειώνονται οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Παραδοσιακά στην Ελλάδα.
0: Στη Δυτική Ελλάδα.
1: Και Θεσσαλία.
0: Και Θεσσαλία.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Καρδίτσα. Πάμε να πάρουμε οδηγίες για τον καύσωνα από την Καρδίτσα. Για να ξέρουμε, γιατί αυτοί έχουν εμπειρία.

0: ξέρουνε.
1: Επειδή τα μέτρα που σας ανέφερα προχθές για τον καύσωνα δεν έγιναν από όλους αντιληπτά και υπήρχαν πολλές απορίες, επανέρχομαι σήμερα να σας τα πω πολύ πιο απλά και πολύ πιο κατανοητά. Έτσι ώστε όσο γκαφάκι και να είναι κάποιος, να μην υπάρχει περίπτωση να μην τα καταλάβω. Πρώτα, δεν γυζεράμε μέσα στη ζέστα, γιατί μπορεί να μας βαρέσει κατά γκράου και μετά να πέσουμε κατά ή και να γκουσουμανάμε σαν τα μουσκαρουγέλαδα.
0: Θα πέσεις κατά γκράου, ο Κάτζου, και θα κουτρουβαλάς σαν τα μουσκαρουγέλαδα. Προσοχή.
2: Δεν μπορώ, Παναγία μου.
0: Περίμενε και συνέχεια.
2: Περίμενε. Έχει άλλο.
0: Αυτός είναι ο γενικός κανόνας.
2: Α, έλα, σε παρακαλώ, σε ακούω.
0: Δεν κυκλοφοράμε γιατί θα πέσουμε κατά γκράου.
2: Ναι, κατά γκράου.
0: Και σαν μουσκαρογέλαδο μετά. Έτσι. Πάμε, νούμερο 2, οδηγία.
1: Σταματάμε να πριτσιλιέμαστε στις θερμές ώρες της ημέρας. Γιατί μπορεί να υποστούν σοβαρή βλάβη τα χαμνά μας. Κυρίως τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Γιατί το χαμπέρι είναι πιο ανθεκτικό λόγω του ότι κρατάει περισσότερο υγρασία.
0: Άμα πάρει εκεί η υγρασία τον γκλαγκανάρι, άστα να πάνε. Δεν πρέπει να πριτσιλιόμαστε. Κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκεί προς το μεσημέρι. Οδηγία νούμερο 3.
1: Δεν κυκλοφοράμε ξυμπλέτσοντας τον ήλιο. Γιατί μπορεί να ξεπιτσαλιαστούμε και το βράδυ που θα πάμε να κοιμηθούμε στο σπίτι, να κοιμάμαστε μόνο τα πίστομα. Να μην μπορούμε να γυρνάμε. Αν σας έρθει αδράλα στον δρόμο και αντραλιαστείτε, καθίστε κάτω από μια κουκουσιά για να ξαποστάσετε και μετά συνεχίζετε το δρόμο σας.
0: Η κουκουσιά είναι το μυστικό, είναι να βρεις την κουκουσιά, να κάτσεις από κάτω.
2: Δεν μπορώ, έλα, σταμάτα, αλήθεια το λέω.
0: Άλλη μία, ρε παιδί μου, να ξέρει
2: δεν
0: ο κόσμος.
2: Δεν έχω αυτή την πείμα της μοίρας.
0: Περίμενε τώρα να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει.
1: Τέλος, όσοι πάτε σε παγκύρια για να ακούσετε τα κλαπατσίγκανα, δεν χρειάζεται να κλαπανάτε τη μία μπύρα μετά την άλλη. Ζέστα και αλκοόλ.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: Από την παραλία, νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για ένατη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης του Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα απολογείται το 4ο κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
12: Midea.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα έως Γάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύρια έως Νεοηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8. Επέστρεψε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, το βρήκε τον δρόμο.
1: Άντε πάλι, λύσα κακιά.
0: Λίγο η κοιλιά, να ξέρετε, έχει πάρει την ανηφόρα, την ανιούσα που λέμε. Αλλά κατά τα άλλα, το παιδάκι, το αγοράκι μας έχει πάρει ωραίο χρώμα. Πολύ ωραίο χρώμα έχει πάρει. Έτσι, έχει πάρει αυτό το καλοκαιρινό, το κόκκινο, όπως το μπαρμπούνι. Όπως γίνεται το μπαρμπούνι, ένα πράγμα. Λοιπόν, γιατί έφαγε λίγο, τσίμπησε απλώς. Τώρα να σας πω και εγώ την αλήθεια, γιατί εγώ τα λέω όλα, θα πει τις γουνοπούλες, τσάκες και τα λοιπά. Πραγματικά, εγώ έφαγα πολύ παραπάνω από ό,τι τρώω κάθε μέρα.
1: Τίποτα, δεν έμεινε τίποτα. Στη μεσηνία, παιδιά, ξεπουλήσανε.
0: Εγώ λέω ότι έφαγα από αυτό
1: τα
0: που τρώω παραπάνω.
1: Σε όλα.
0: Κοιτάξτε, δεν έφαγα κανένα χτομπούρεκο. Ναι, ναι. Από το ωραίο μαγαζί. Τα πέφτει.
1: Μπουγάτσα, τάραξε την μπουγάτσα.
0: Μπουγάτσα έφαγα, στο πα. Εγώ δεν λέω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έφαγα 3 κομματάκια μπουγάτσα, μετρημένα. Αυτά που στο κόβουμε, Αντώνη.
1: Μπουγάτσε έφαγε, παιδί μου. Άσε τώρα, ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Με έχεις να λέω ψέματα.
1: Μου έχει πει ο Γιάννης εμένα. Άστα τώρα, έχω λοιπόν, πληροφόρηση εκ των έσω.
0: Ναι, λοιπόν, έφαγα ψαράκι φρέσκο το Σάββατο με χορταράκια. Την Κυριακή έφαγα λίγο παραπάνω το μεσημέρι.
1: Δεν έφαγε και τίποτα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, οπότε ήρθε το παιδί μας ανανεωμένο. Κέρδισε και η Ισπανία που ήταν με την Ισπανία, ήταν και λίγο με την Αργεντίνη.
1: Το είχα πει εγώ.
0: Πού το έχει πει. Λείπει και ο Σαπρανίδης, ρε φίλε. Λείπει και ο Σαπρανίδης να είναι εδώ. Στείλε ένα μήνυμα που αν ακούς, Νικόλα μου. Δηλαδή είσαι μεγάλος απατεώνας πραγματικά.
1: Λοιπόν, καμίνη η χώρα με τον καύσωνα των 100 ωρών. 100 ώρες λέει θα γίνει η διάρκεια.
0: 72 τώρα γίνανε 100.
1: 100 λένε τώρα. Με θερμοκρασίες μέχρι και 41. Αλλά παιδιά, ψυχραιμία, okay, το έχουμε ξαναζήσει, θα το ξαναζήσουμε. Λοιπόν, δεν είναι κάτι τραγικό.
0: Λοιπόν, η Βαρβάρα μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμα. Από τον 7χρονο Παναγιώτη, το γιο της μάλλον, που σας ακούμε οδεύοντας προς το καράβι για την όμορφη Κύθνο. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη,
0: να
1: καλημέρα, Βαρβάρα.
0: Πολλές, πολλές βουτιές και να περάσετε πολύ όμορφα.
1: Να περάσετε τέλεια την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Καλή εβδομάδα. Τώρα, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με την τιμή στη βενζίνη, να δούμε τι γίνεται.
0: Αμάν, και το λέω αμάν, γιατί βλέπω που πάει το πετρέλαιο, να ξέρετε.
1: Ναι, αλλά κάτσε να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη, τρέξτε να προλάβετε.
1: Τζάμπα είναι η βενζίνη σήμερα.
0: Είναι τζάμπα η βενζίνη.
1: Δεν ξέρω, εσύ.
0: Θέλω να σας πω στην Καλαμάτα, γιατί έβαλα, πάνω από 2 ευρώ, σταθερά. Δεν έβρισκες κάτω από 2 ευρώ. 2,10, 2,15, 2,20 και λέω. Λοιπόν, το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 90,3 δολάρια το βαρέλι.
1: Εκεί στα 90?
0: 90,3, τα καβάντζωσε κιόλα, συγγνώμη για την έκφραση. Με 2,60 άνοδο. Καταλαβαίνετε ότι η σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και φέρνει εκ νέου αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά. Με τις τιμές του Brent να παίρνουν την ανιούσα. Παναγιά βοήθα μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε και καύσωνα. Και θα πρέπει να ανάβουμε τα κλιματιστικά. Όχι, τα λέω όλα γιατί ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος. Λοιπόν, πάντως η εικόνα στην αγορά των καυσίμων, την εγχώρια, είναι αποθαρρυντική έως απογοητευτική, θα έλεγα.
1: Εγώ σήμερα το πρωί στην καθημερινή τιμοληψία που κάνω στην Κηφισίας, οι τιμές που έχω καταγράψει είναι από 1,998 η αμόλυβδη, 1,898 το ντίζελ.
0: Και πάνε, αρχίζει και πλησιάζει η τιμή του ντίζελ την τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι.
0: Και πάλι, έτσι, και πάλι, λοιπόν, βέβαια η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα δηληστήρια και σε συνονόηση έκανε αυτή την μείωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Αλλά επειδή υπήρξε αυτή η ανάφλεξη και ανέβηκαν εκ νέου οι τιμές στις διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου, πήγε στράφη.
1: Τι να κάνουν, ρε παιδί μου, τα 10 και τα 5 λεπτά,
0: εξαφανίστηκαν.
1: Μέσα σε μια εβδομάδα. Άκου εδώ τώρα και πολίτες, οδηγούς που πήγαν να βάλουν βενζίνη και πετρέλαιο, αλλά και βενζινοπόλες και την κυρία Ζάγκα τι λένε. Λοιπόν, για τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί.
3: Δεν σας επηρεάζει η ζέστη?
4: Πολύ.
1: Σήμαινε, αυτό είναι η ζέστη, ήταν από κάτω. Από πάνω πάμε.
5: Πολύ ακριβές.
6: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Βέβαια. Θέλω να πάμε κάπου και δεν μπορούμε.
6: Γεμίζετε το ρεζερβουάρ ή βάζετε συγκεκριμένο ποσό πλέον?
5: Να το αφήνουμε να φτάσει στον πάτο και μετά να το ξαναγεμίσουμε.
7: Έχουμε καταστραφεί, συνταξιούχοι είμαστε και δεν μπορούμε να τη βγάλουμε μέχρι τέλος του μήνα. Όλος ο κόσμος παράπονα έχει. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?
8: Μην περιμένουμε φθηνές τιμές. Οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που ορίζουν τις τιμές στα δηληστήρια και στα πρατήρια κατ' επέκταση. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει, αλλά και πίσω να πάει, δεν μπορεί να μειωθεί η τιμή στα ίδια επίπεδα προπολέμου. Διότι αυξήθηκαν τα κόστη.
9: Σάββατο λοιπόν η τιμή πήγε, προσοχή, 1,93,9. Που σημαίνει 5 λεπτά από Πέμπτη Σάββατο. Και από Τρίτη με Πέμπτη άλλα 3, 8 έφυγαν τα 10 λεπτά. Ξαφανίστηκαν.
1: Αυτό που λέγαμε, τσουπ, εξαφανίστηκαν τα 10 λεπτά με τιμία μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Και εξαφανίστηκαν και ανέβηκαν οι τιμές και εκ νέου και βλέπουμε ότι το 2 ευρώ στην αμόλυβδη είναι πια... Θα είναι τις επόμενες μέρες μια κανονικότητα, βλέποντας τώρα το πετρέλαιο να καβατζώνει. Και συγγνώμη ξανά για την έκβαση, στα 90,5 δολάρια το βαρέλι. Πάμε προς τα 91 δηλαδή. 88 έκλεισε την Παρασκευή, απλώς να σας το πω, με μια εβδομαδιαία σημαντική άνοδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μαύρο φίδι που μας έφαγε.
1: Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόλπο εκεί πέρα, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ασθενά του Ορμούζ, επιθέσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά, απανωτές κατά τη διάρκεια της νύχτας, νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτείων, τους πλήξαμε, λέει, πολύ σκληρά ξανά απόψε, είπε ο Τραμπ, απάντησαν από την άλλη οι Ιρανοί, χτύπησαν και πλοίο, εκεί στα ασθενά του Ορμούζ.
0: Αντίπεινα για το ότι επειδή σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες, λέει, θα ανοίξω, λέει ο Τραμπ, τις πύλες της κολάσεως, θα δείτε τι θα πάτε, δεν θα επιτρέψω να έχουν πυρηνικό όπλο οι Ιρανοί. Πάλι μία από τα ίδια, και φυσικά η Κεχυρία έχει πάει περίποτε, όπως και οι συνομιλίες για οποιαδήποτε, έτσι, τι να πω, ενδεχόμενο να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Είναι πραγματικά τρομακτικό το τι συμβαίνει πάλι στην περιοχή.
1: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην ωραία Καλαμάτα. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Γεια σου,
1: καλή
0: Μιλτιάδη,
1: εβδομάδα.
0: Πανέμορφη Καλαμάτα, πανέμορφη. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοια της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο αστρόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, γιατί κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Περίμενε, πόσο είπες για Άνδρο, την τιμή.
0: 28 ευρώ Άνδρο σε μία ώρα. 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα.
1: Μια χαρά τιμές είναι.
0: Είναι καλές τιμές.
1: 28 ευρώ είναι normal τιμή.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Θα τα λέμε κι αυτά. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους που ελπίζουμε 20 Ιουλίου του προφητηλία. Τι κίνηση να έχει στους δρόμους. Μη μου ξεκινήσει κανένα κατεβατό, δεν θα το αντέξω.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Δεν θα είναι κατεβατό, έχει περιοριστεί η κατάσταση. Απλά να πω κάτι άλλο πρώτα, πριν πω για την κίνηση. Κάποιοι δεν λέγαμε ότι είμαστε με τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες στα ημιτελικά. Είχαμε δηλώσει ξεκάθαρα ποιον υποστηρίζουμε από την αρχή και δικαιωθήκαμε.
1: Παναγιώτη Βολάνη, εδώ αγόρι μου, βρίσκεσαι να μας ενημερώνεις για την κίνηση στους δρόμους.
3: Βεβαίως.
1: Δεν θα υποκαταστήσει το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Δεν προσπαθώ αυτό.
1: Έτσι,
0: Παναγιώτη μου, μπράβο, πάμε που το επισημαίνεις και εσύ.
1: Πάμε στο θέμα
0: ενώ
1: μας.
0: Ενώ εγώ από την αρχή είπα και από τώρα ότι ήμουν με την Αργεντινή.
3: Ισχύει. Ισχύ.
0: Έτσι. Τη συμπαθώ την Ισπανία, αλλά ήμουν με την Αργεντινή. Και θυμάμαι ο Καλαμαράκης πριν φύγει την Παρασκευή, την Πέμπτη έλεγε εδώ πέρα, παρουσία του Νικόλα Σαπρανίδη, ότι ήταν με την Αργεντινή.
3: Εγώ. Τα έλεγε.
1: Ναι. Εγώ. Δεν είσαι καλά, μου φαίνεται. Άντε σε κανένα γιατρό να κοιτάξει. Έλα, Παναγιώτη.
3: Η εβδομάδα ξεκινάει με αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρω και στην Κάφοβο από Άνω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνύνει η ροή της Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως είναι φυσιολογικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό.
3: Αναμενόμενο.
1: Να το καταλάβω. Ναι. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου, 20 Ιουλίου.
3: Είναι πιο περιορισμένη η κατάσταση. Δεν είναι τόσο αυξημένα τα πράγματα. Και πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσει 15-20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών καθυστερήσει στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Μόλτας γράτσιας.
1: Μόλτας γράτσιας. Γιατί σήμερα είμαστε σε ισπανικό μούντο, όπως καταλαβαίνετε, μετά την επικράτηση της Ισπανίας. Τώρα, για δώστε προσοχή σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Elast ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Όπως το ακούσατε, 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. team.lidl.gr. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
0: Να μεταφέρω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα επισκέπτεται το ΟΑΚΑ για να δει από κοντά τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο ΟΑΚΑ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, επιστροφή με τα νέα της Αμαλίας.
1: Με τι θες να ξεκινήσουμε, με την
0: εσύ
1: πλατφόρμα,
0: θα μου πεις, δικά σου είναι
1: πάμε, γιατί, πάμε λίγο για τη φοιτητική στέγη, γιατί το λέω. Γιατί ξέρουν πια τα παιδιά που περνάνε και έχει αρχίσει αυτός ο Γολγοθάς έβρεση σπιτιού. Και δεν είναι κάτι απλό. Γιατί διαβάζω και παρακολουθήσα και διάφορα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων ότι πραγματικά οι τιμές στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο έχουν ξεφύγει. Ακούστε τώρα λοιπόν κάποια στοιχεία που έδωσε η εκπομπή Limit Up στο Open.
0: Α, στο Open. Ο Γιάννης ο Φώσκολος με τον Αντώνη τον Κριτικό.
1: Ήταν ο Αντώνης ο Κριτικός, πρέπει ο Γιάννης να έχει άδεια. Α. Αλλά εγώ επειδή το βρήκα εξαιρετικό το ρεπορτάζ, να πω λοιπόν. Ακούστε, στο Ζωγράφου ένα ισόγειο διαμέρισμα 32 τετραγωνικά του 72, 300 ευρώ. Ενώ ένα νεόδμητο 35 τετραγωνικά στα Άνω Ηλίσια 780 ευρώ.
0: Αυτές οι περιοχές βαράνε πάρα πολύ, λοιπόν, γιατί είναι δίπλα στην Πανεπιστημίου, πολύ δίπλα στις σχολές.
1: Νεόδμητο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών 990 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 990 ευρώ τα 40 τετραγωνικά. Νεόδμητο όμως. Έτσι, ενώ ισόγεια κατοικία 26 τετραγωνικών μέτρων του 70, 300 ευρώ στον Πειραιά. Θεσσαλονίκη. Διαμέρισμα 28 τετραγωνικών στο κέντρο 250 ευρώ. Στην Καλαμαριά 1000 ευρώ, μπορεί να φτάσει 1000 ευρώ. 25 τετραγωνικά στην Καλαμαριά αγγίζει ακόμα και τα 1000 ευρώ.
0: Δεν πάμε καλά, έτσι. Δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Ναι, ακόμα πιο υψηλές τιμές λέει στην Πάτρα, όπου ένα μικρό διαμέρισμα 22 τετραγωνικά του 65 180 ευρώ, ενώ 40 τετραγωνικά κατοικία αγγίζει τα 1050 ευρώ. Παιδιά, είναι δυνατόν. Στο Ηράκλειο Κρήτης τιμές κυμαίνονται από 250 ευρώ για διαμέρισμα 37 τετραγωνικών έως 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Και τι λένε οι μεσίτες? Λένε οι μεσίτες ότι όλοι οι φοιτητές ψάχνουν για συγκατοίκηση και λογικό είναι.
0: Δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Είναι απίστευτα. Έβλεπες τη μέσα εδώ πέρα και είναι απίστευτο το ρεπορτάζ. Δηλαδή είχαν κάνει τα παιδιά ρεπορτάζ και δώσαν τιμές 1050 ευρώ και 990 ευρώ και 600 ευρώ. Δηλαδή αν θες μόνο για το σπίτι, εγώ δεν σας λέω, 500 σου λέω. Το 70 και το 65.
0: Βάλε τα υπόλοιπα.
1: Τα υπόλοιπα, το φαγητό, το ρεύμα, το νερό, τηλέφωνο, κινητό. Δηλαδή ένα χιλιάρι.
0: Ένα χαρτζιλίκι,
1: αυτό.
0: Να έχει το παιδί.
1: Άρα ένα 1200 ώρα, 1300 ώρα, δεν φτάνει.
0: Δεν βγαίνει με τίποτα.
1: Δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν, πραγματικά εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο η εξέβρεση φοιτητικής στέγης. Και για τα παιδιά και για τους γονείς, που νωρίς ευτυχώς κάποιοι πάνε από τώρα και καλά κάνουνε για να βρουν κάτι πιο οικονομικό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να. Ακόμα δεν γνωρίζουν όμως. Δηλαδή, θέλω να πω, μέσα στην εβδομάδα, τέλος της εβδομάδας, εκεί θα μπορεί κάποιος να γνωρίζει έτσι με μια ασφάλεια
1: που περνάει, ακριβώς,
0: που περνάει το παιδί. Και πάλι δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Θα πρέπει να ξέρει τέλη Αυγούστου.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως,
0: μια προεργασία
1: που είναι,
0: μπορεί να κάνει.
1: Που είναι σίγουροι, οι σίγουροι, ρε παιδί μου, εντάξει, πάνε. Κλείνουν. Δηλαδή, εγώ έχω φίλους που επειδή είναι σίγουρο το παιδί τους πέρασε στην Κομωτινή, πήγα στην Κομωτινή και βρήκα σπίτι. Ναι. Αλλά ήταν σίγουροι, καταλαβαίνεις. Αλλά εκεί έχεις δίκιο. Όταν δεν ξέρεις,
0: αν είναι πρώτη επιλογή και ξέρεις, αν τα μόρια του
1: είναι πολύ πάνω.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όπως λέει ο Ιωσήφ, είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές. Γιατί παίζονται σε κάποια μόρια πια και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις. Άκουγα ότι στις ιατρικές πολυτεχνικές σχολές θα ανέβουν οι βάσεις. Θα ανέβουν αρκετά.
0: Και εγώ το διάβασα.
1: Έτσι το διάβασα. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις 72 δόσεις που πλέον η πλατφόρμα έχει ενεργοποιηθεί από την Παρασκευή Σάββατο. Άρα μπορεί να κάνετε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Μπαίνετε στο gov.gr και κάνετε σχετική αίτηση. Και στις 27 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Άρα.
2: Energy. 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
10: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
11: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
12: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
13: Με τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Real FM. Η ώρα είναι 9.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός. Ηθοποιός
24: σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
28: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλε έως Νέα Φιλαδέλφια και Απαγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και από Ελαιώνα έως Εγάλεο. Στην Άνοδο του Συγκρού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερεί σημειώνονταν τμήματα σε Κηφισίας, Ποσειδώνος, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό. Από Ζεφύρι έως Νεοηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Συνεδρίαση στις 4 το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σήμερα απολογείται ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου απανθρακώθηκε όταν το όχημά του έπιασε φωτιά έπειτα από πρόσκρουση σε κολόνα.
27: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
29: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
30: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
31: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Το τίτλο στο τουρνά του Ξταν της Ελβετίας κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας το τελικό με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν. Στο Athens Open που έγινε στο ΆΚΑ, η Μαρία Σάκαρη τίθιο στο τελικό με 2-0 σετ από την Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
32: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Real Weather.
0: Ο καιρός σήμερα.
28: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

προειδοποιήσεως υπούλος και ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας, Αγίστας

0: Το χρυσοπράσινο φύλλο. Η Κύπρος μας σαν σήμερα ξημερώματα 20 Ιουλίου του 1974 οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αποβιβάστηκαν στις βόρειες ακτές του νησιού.
1: 5.30 το πρωί ήταν, της 21 Ιουλίου του 1974. Να πούμε ότι το Κυπριακό ραδιόφωνο ρίκλει υπό τον πλήρη έλεγχο. Ποιος τι είχαν, οι πραξικοπηματίες της Χούντας των Αθηνών. Έπαιζε ελληνικά τραγούδια. Και ήταν σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ενώ ήταν σε εξέλιξη αυτό το πραξικόπημα που οδήγησε στην τουρκική εισβολή.
0: Αφορμή λοιπόν που έψαχναν οι Τούρκοι ήταν το πραξικόπημα το οποίο είχε σχεδιάσει η Χούντα των Αθηνών στην Κύπρο με την ανατροπή του Μακαρίου. Καλημέρα και στον Παντελή. Ποιος ήταν υπεύθυνος? Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το πραξικόπημα. Γιατί εκεί βρήκε αφορμή η Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη να παρέμβει. Κάποιοι λένε ότι επί της ουσίας προσκλήθηκε όταν ζητήθηκε, για παράδειγμα, από το Μακάριο οι εγγυήτριες δυνάμεις να αναλάβουν τον ρόλο τους. Το αποτέλεσμα είναι όμως ένα. Ότι είχαμε την εισβολή του Ατίλα 20 Ιουλίου του 1974, είχαμε και τη δεύτερη φάση στη συνέχεια, στις 14 Αυγούστου. Κάτι το οποίο έχει διαμορφώσει μέχρι και σήμερα μια κατάσταση όπου περίπου το 37% της κυπριακής επικράτειας είναι υποκατοχή. Και η διεθνής κοινότητα κοφεύει. Κάνει ό,τι δεν βλέπει.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει λοιπόν κατοχή σε ανεξάρτητη παράνομη χώρα, η οποία είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ιδρώνει το αυτή κανένας.
1: Όχι, ούτε το συζητούν, ούτε το υπογραμμίζουν. Το μισό νησί.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Υποτουρκικοί
0: συνεργάζονται.
1: Φυσικά
0: με τον κατακτητή, με τον εισβολέα.
1: Συνεργάζονται, του δίνουν χρήματα και τον στηρίζουν, του κάνουν κοπλιμέντα, του λένε ότι είναι ο ένας και μοναδικός, πηγαίνουν εκεί, του χτυπάνε έτσι ωραία τον νόμο. Μπράβο.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε και την ανακήρυξη αυτού του ψευδοκράτους από το 1983. Εκεί στα κατεχόμενα.
1: Πονάει η καρδιά σου όταν πας, εγώ έχω πάει και στην πλευρά την κατεχόμενη. Πραγματικά είναι από τα πιο συγκλονιστικά ρεπορτάζ που έχω κάνει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ποτέ, ποτέ όλο αυτό. Τα σπίτια να τα βλέπεις κλειστά, ερμητικά, κλειστά, βιλωμένα τους ανθρώπους. Δεν είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Απορώ με τους Ευρωπαίους πώς δεν τους ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται στην Κύπρο.
0: Και τους Αμερικανούς.
1: Και τους Αμερικανούς βεβαίως.
0: Οι οποίοι και εκείνοι έπαιξαν το δικό τους ρόλο.
1: Μόνο οι μιλούν γι' αυτό. Μόνο.
0: Και οι Αμερικανοί έπαιξαν το δικό τους ρόλο στα όσα συνέβησαν το 1974. Η εισβολή λοιπόν του Ατίλα που άφησε πίσω νεκρούς, τραυματίες, εχμαλώτους, οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ, οι περίφημοι αγνοούμενοι και φυσικά περισσότερους από 200.000 ανθρώπους οι οποίοι εκτοπίστηκαν, αναγκάστηκαν να αφήσουν τις παντρογονικές τους εστίες για να αναζητήσουν μια νέα ζωή.
1: Μια πληγή, βαθιά πληγή το Κυπριακό, που δεν κλείνει και δεν θα κλείσει όσο το νησί αυτό είναι υπό την τουρκική εισβολή. Τι να πω, δεν ξέρω, γιατί τώρα κάτι γίνεται, λέει, και κινείται πάλι το θέμα και υπάρχει και ένας αντιπρόσωπος που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ανακοίνωσε ο Ούρσουλα Φοντερ Λάιν την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα στον Τάσο. Άλλα δύο εγκλήματα, λέει, που έμειναν ατιμόρυτα. Το πραξικόπημα και η εισβολή. Καλημέρα και στον Γιώργο. Πολύ σωστά λέει τότε ο Μακάριος, σε συνεργασία με τους Βρετανούς, ζήτησε από τις εγγυήτριες δυνάμεις να διώξουν τους πραξικοπηματίες. Είπαμε ότι ο πρωταρχικός ρόλος στα όσα συνέβησαν ήταν αυτό το πραξικόπημα το οποίο είχε οργανώσει η Χούντα των Αθηνών με την ανατροπή του Μακαρίου και τον αχυράνθρωπο τον οποίο είχε στην Κύπρο, τον Σαμσόν. Καλημέρα και στο Βασίλειο, ο οποίος έχει στείλει ένα link για να δείτε, λέει, ότι στα κατεχόμενα χτίζονται και πουλιούνται πλέον σπίτια σε Νορβηγούς, Σουηδούς, Άγγλους. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή να αναγνωρίσουν ότι ναι, έχει γίνει μια κατοχή, αλλά πλέον real estate. Πουλάνε, αγοράζουν κανονικά. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Και ο φίλος μας ο Δυτικός λέει: η εισβολή στην Κύπρο είναι η χειρότερη συνέπεια της Χούντας. Αυτό να το θυμόμαστε και έχεις πολύ δίκιο να το θυμόμαστε βεβαίως.
0: Να, και ο Τάσος. Γιατί να μην κοφεύουν, λέει, οι σύμμαχοι και εταίροι, οι επενδύσεις των δισεκατομμυρίων να είναι καλά. Ακριβώς αυτό. Να σε καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Μία ανοιχτή πληγή. Βέβαια, εμείς τη θυμόμαστε πάντα κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στις 20 Ιουλίου.
1: Κάποιοι άλλοι όμως το θυμούνται κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Και όσοι έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους ή αγνοούνται οι δικοί τους άνθρωποι, βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά κανείς δεν τους ακούει, νομίζω, και δεν καταλαβαίνει πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Και μια και λέγαμε για, για όλο αυτό που έγινε στην Κύπρο, να πούμε ότι η Άγκυρα χθες αντέδρασε στην αναστολή λειτουργίας 11 σχολείων στη Θράκη. Μάλιστα, επανέφερε τους ισχυρισμούς της για τουρκική μειονότητα. Να πούμε λοιπόν ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας 47 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το σχολικό έτος 26-27. Όμως η απόφαση της ελληνικής πλευράς βασίστηκε στα δεδομένα εγγραφών και στη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού αναδιεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας? Ότι κανένα σχολείο δεν καταργείται και οι μονάδες μπορούν να επαναλειτουργήσουν εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός μαθητών. Όμως, ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τη χώρα μας, την Ελλάδα, για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Και όχι, έφτασε να μιλήσει για υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας. Επιμένουν, έτσι. Επιμένει η Τουρκία.
0: Είναι η γνωστή ρητορική
1: της.
0: Αλλά σύμφωνα με όλες τις διεθνείς συνθήκες και κυρίως τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Είναι θρησκευτική μειονότητα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Ναι, φυσικά, η ιστορία δεν ξεκίνησε το 1974, έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Υπήρχαν οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες, είναι γεγονός αυτό. Αλλά αναμφισβήτητα η αφορμή ήταν το πραξικόπημα. Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Τη θυμάται αυτή την ημέρα, καθώς είχαμε πάει για μπάνιο με τη μητέρα μου και γυρνώντας ο πατέρας μου έλειπε γιατί είχε γίνει η επιστράτευση. Όσοι τα έζησαν λοιπόν τα γεγονότα εκείνα, τα θυμούνται πάρα πολύ καθαρά και εγώ. Μου έχουν μεταφερθεί από τους οικείους μου τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Βρισκόμασταν στα Μέθανα. Και έγινε η επιστράτευση, μωράκι εγώ, και άρον-άρον να γυρίσουν πίσω.
1: Μαύρη, μια μαύρη σελίδα στη νεότερη ιστορία.
0: Μια ανοιχτή πληγή.
1: Και ανοιχτή πληγή.
0: Καλημέρα και στον Μπάμπη. Τώρα που αναβαθμίστηκε η Τουρκία, λέει, με τα δύο στρατηγεία, είναι βέβαιο ότι η διεθνής κοινότητα θα τους κάνει τα... Δεν τους πειράζουν, αγαπητέ Μπάμπη, γιατί τους χρειάζονται. Τους χρειάζονται και στρατιωτικά, τους χρειάζονται και λόγω γεωγραφικής θέσης και επειδή είναι μια πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη αγορά για να πουλάνε και τα προϊόντα τους. Έτσι είναι στις διεθνείς σχέσεις. Δεν υπάρχουν αγάπες, φιλίες και συναισθήματα. Υπάρχει μόνο το συμφέρον. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 15 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Απλώς να πω ότι πατάει τα 91 δολάρια το βαρέλι του πετρέλαιο.
0: Τα πατάει.
1: Τα πατάει, κανονικά τα πατάει.
0: Άμα τα πατάει τα 91 δολάρια το βαρέλι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι?
1: Τι σημαίνει?
0: Ξέρεις τι έρχεται?
1: Για πες.
0: Τι θα τραγουδήσεις, έλα τώρα που δεν ξέρεις αφού είσαι εκπαιδευμένη. Δεν θέλω να τα ξεχνάς αυτά.
1: Δεν ξεχνάω.
2: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό? Ωραία και την αυγού.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχει να έρθει αυγού.
1: Ο αυγού, πέρα και να μείνουμε στο αυγού.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη που θυμάται εκείνη τη μαύρη ημέρα το 1974. Ακόμα λέει θυμάμαι τα άρματα μάχης μέσα στη νύχτα να περνούν για τον Εύρο. Ναι, γιατί υπήρχε η επιφυλακή. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, ξεκινήσαμε με τον θρίαμβο της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Την κατάκτηση λοιπόν από την Ισπανική αρμάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
3: Buenos días, patriotas.
0: Buenos días, buenos días. Άξια λοιπόν η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Καύσωνα, σας τα είπε η Αμαλία, ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη σε κάποιες περιοχές, ξέρετε, τις πολύ γνωστές. Θα δούμε και 41, θα δούμε και 42. Ένα τριήμερο είναι, θα περάσει, καθώς από την Πέμπτη προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας.
1: Άρα προσοχή. Προσοχή. Οπότε... και λιγότερες μετακινήσεις.
0: Βαστάτε γερά, πάρτε και τα ανάλογα μέτρα. Ξέρετε, πολύ νερό, καπέλο, γυαλιά, αντιλιακό. Μείνετε σε δροσερά μέρη, μην κυκλοφορείτε πολύ στον ήλιο. Ένα τριήμερο είναι και θα περάσει. Για τις τιμές των καυσίμων τα είπαμε. 1998 αντίστοιχα για μόλιβδη και ντίζελ σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Αμαλία είδε και διπλά εκτός Αθηνών.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Κανονικά διπλά. Πάνω από 2 ευρώ στην Καλαμάτα.
0: Και αυτό που λένε οι πολίτες αλλά και οι πρατηριούχοι είναι ότι με τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, αυτή η έκπτωση που υπήρξε μετά από τη συμφωνία με τα δηληστήρια, δηλαδή στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και στα 5 λεπτά για τον ντίζελ, έχει εξανεμιστεί. Και φυσικά η Αμαλία μας είπε και για το πρόβλημα της έβρεσης φοιτητικής στέγης.
1: Βεβαίως, αλλά και για τις 72 δόσεις που η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και την πλατφόρμα για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που ενεργοποιείται στις 27 Ιουλίου.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, θυμάμαι τον πατέρα
1: και την πλατφόρμα για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που ενεργοποιείται στις 27.

0: χρόνια ο κύριος Δένδιας από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Θυμάμαι τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους περασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Το Κυπριακό, λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκοσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων, λέει στην ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας.
1: Και βέβαια έγιναν και πολλά τραγικά λάθη τότε. Και κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για να φτάσουν οι Έλληνες καταδρομή στην Κύπρο. Υπήρξαν τα αεροπλάνα τα οποία έπεσαν από φύλια πυρά. Είχαμε πολλούς νεκρούς Έλληνες καταδρομής. Ναι, ναι. Υπήρχαν οι περιπτώσεις που κατά την επιστράτευση όσοι πήγαιναν να πάρουν όπλα δεν έβρισκαν όπλα, δεν έβρισκαν εξοπλισμό. Ήταν μια δραματική κατάσταση έτσι, που είχε διαμορφωθεί από την Χούντα που ήταν τότε το καθεστώς. Δύσκολες μέρες, μαύρες μέρες, μια μαύρη επέτειος. Και ο Νίκος τη θυμάται γιατί υπηρετούσε στο Πεντάγωνο εκείνη την περίοδο. Ξυπνάνε μνήμες και είναι λογικό, απόλυτα. Από την άλλη, επειδή λέγαμε και για τις προσπάθειες για να βρεθεί λύση, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ και τα λόγια του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, τότε στο σχέδιο Ανάν, για παράδειγμα, που είχε πει ότι εγώ παρέλαβα κράτος και δεν θα παραδώσω κοινότητα. Μακάρι κάποια στιγμή να βρεθεί η λύση και να υπάρξει ένα ενιαίο κράτος όπου θα μπορούν να ζουν ειρηνικά και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Αλλά χωρίς κατοχή, χωρίς τον κατοχικό τουρκικό στρατό. Πάμε παρακάτω, πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα. Η Αμαλία μας είπε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στις εγκαταστάσεις.
0: Ακριβώς, είπε ότι στην πολιτική όπως και στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν οι στάρ. Πρέπει να έχουμε και καλή ομάδα. Επιθεώρησε τις εργασίες ο Πρωθυπουργός στο ΟΑΚΑ και είπε ότι πρέπει να διαμορφώσουμε ένα νέο χώρο αναψυχής και πρασίνου. Και όταν ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στο μέλλον κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, απάντησε: θα έρθει η ώρα και γι' αυτό.
1: Λες να φιλοξενήσουμε κανένα μουντιάλ?
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει ακουστεί στο παρελθόν.
0: Έχει ακουστεί.
1: Όχι αποκλειστικά, να συνδιοργανώσουμε.
0: Α, μάλιστα. Πάντως έτσι με άλλες χώρες.
1: Έχει πέσει στο τραπέζι αυτή η ιδέα, γιατί τώρα είναι και της μόδας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δες τώρα για παράδειγμα, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ναι, Μεξικό. Ναι, το ακριβώς. Επόμενο είναι Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σε αυτό το μοντέλο το οποίο προωθεί η FIFA για να κονομάει όλο και περισσότερα, μπορεί ενδεχομένως να δούμε και μια ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Να το δούμε.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και πάλι. Πάντως έχουμε φιλοξενήσει με επιτυχία ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Final Four στο Glass Floor.
1: Ολυμπιακούς αγώνες, αγόρι μου. Ολυμπιακούς αγώνες. Πάνω
2: ναι, εγώ πήγα στα πιο πρόσφατα.
1: Καλά, εντάξει.
2: Τελικό Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, μην τα ξεχνάμε αυτά. Θυμάστε.
1: Δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Επειδή είμαι πιο μικρός, θυμάμαι τα πιο πρόσφατα.
1: Τώρα,
2: μπορώ να πάω όταν ήμουν ενός έτους.
1: Και τελικό Champions League έχουμε. Ασχολούμαστε τώρα με το Conference. Σε παρακαλώ, Παναγιώτη.
0: Και με
2: την Ευρωλίγκα είπαμε, ναι.
1: Καλά, πρώτη φορά ήταν. Δεύτερη φορά ήταν. Το έχουμε πάρει εμείς το ΟΑΚΑ.
2: Ναι, αλλά τώρα ήταν το αντίθετο. Σε έδρα
1: δεν ήμασταν εμείς.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
2: Θα είχε παραπάνω κύριο Σικατάκη.
0: Τι μιλάτε, κακομοίρη, του μιλάω στο Βολάνιο. Σε έχει για πρωινό, σε έχει ο Βολάνιο.
1: Με αστέρια στη φανέλα, είμαι κακομοίρη.
0: Όχι, δεν είσαι, εντάξει.
1: Άμα το λες αυτό, κακομοίρη. Έλα, Παναγιώτη, παιδί μου, πες μας για την κίνηση.
2: Την κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Σκαρμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους Επείς κατά με στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Θα διαβάσω ένα μήνυμα

0: Και θα το διαβάσω ανώνυμα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλει ναι. ο ακροατής. Σαν πρόσφυγας, λέει, και εχμάλωτος στα Άδανα 3 μήνες, είμαι πολύ απογοητευμένος, όχι μόνο από την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και από μερικούς ημέτερους. Ιστερόγραφο, ήμουν στρατιώτης 19 ετών. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλή σου ημέρα, και το διάβασα ανώνυμα όπως ήθελες.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σάλπαρις καθημερινά από Ραφίνα, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, παρακαλώ, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ρε Αμαλία, λέει, το Βολάνιο πολύ τον υποστηρίζεις. Τον προορίζεις για γαμπρό.
1: Για γαμπρό, θα μπορούσα, ναι.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Α, επίσης, κάτι που ξεχάσαμε για το Μουντιάλ. Επειδή είπαμε για το Μέση, την πολύ συγκινητική στιγμή με τα δάκρυά του, είπαμε για το Ρόδρυ που ανακρίθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής, για το Γιαμάλ, φυσικά.
2: Energy. 94,2.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMVI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι.
2: Ντάς, Πόλο, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Κάμπελ. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Καλοκαίρι.
13: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
14: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
13: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
14: Εννοείται, αγάπη μου.
13: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
14: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
13: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
14: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
15: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τη συνεχόμενη νύχτα με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης του άσυγνου στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στον Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΆΚΑ επιθεώρησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και υπογράμμισε πως στόχος είναι να αποτελέσει όχι μόνο ένα χώρο άθλησης, αλλά αναψυχής και πρασίνου. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στο ποδόσφαιρο, επικρατώντας το τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεω έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίων Αργύρους μέχρι Περιστέρη. Στην Αθηνά από Χαϊδάριο έως Καραμαγκά και από Ελαιώνα έως Εγάλεω. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κυφισίας Ποσειδώνος Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.
16: Real FM.
19: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
20: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
19: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
20: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
19: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

20 Ιουλίου 1969. Το Apollo 11 είναι στη Σελήνη. Και ο Νιλ Άρμστρονγκ, όπως τον ακούσαμε, θα πει ένα μικρό βήμα από τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Η πρώτη παρουσία του ανθρώπου στη Σελήνη, σαν σήμερα το 1969.

0: Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι έχουν στηθεί στις τηλεοράσεις, όπου υπάρχουν τηλεοράσεις, για να δουν τις εικόνες που μεταδίδονται με την παρουσία του ανθρώπου στη σελήνη. Το BBC έχει επιλέξει να ντύσει μουσικά αυτή την παρουσία του ανθρώπου στη σελήνη με ένα τραγούδι ενός άγνωστου μέχρι τότε στο ευρύ κοινό καλλιτέχνη. Ήταν ο David Bowie και το Space Oddity, που από τη μία μέρα στην άλλη έγινε διάσημο και μαζί με το δρόμο του ανθρώπου προς το διάστημα άνοιξε και την μεγάλη καριέρα για τον David Bowie. Πολλοί βέβαια ισχυρίζονται, αμαλία, μέχρι και σήμερα ότι αυτή η αποστολή του ανθρώπου στη σελήνη δεν έγινε ποτέ, αλλά ήταν μια καλωστημένη χολιγουντιανή παράσταση των Αμερικανών, ώστε να ανεβάσουν λίγο το γόητρό τους, επειδή μέχρι τότε στον πόλεμο του διαστήματος εντός εισαγωγικών είχαν προηγηθεί οι Σοβιετικοί.
1: Και, βέβαια, βέβαια. Οι Σοβιετικοί, οι οποίοι είχαν την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, πολλά ακούγονται και πολλές θεωρίες συνωμοσίες.
0: Εντάξει, επίπεδο συνωμοσιολογίας τώρα, εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, αυτή έχει καταγραφεί λοιπόν ως ιστορική στιγμή, 20 Ιουλίου του 1969. Καλημέρα και στον Άγγελο που είχε στείλει το μήνυμα για αυτή την επέτειο. 36 λεπτά μετά από τις 9. Με την ευκαιρία να ακούσουμε και λίγο τον Bowie.

0: Έτσι κι αλλιώς κι αυτός μάλλον από το διάστημα έπεσε στη γη. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Καλημέρα Μπάμπη, να είσαι καλά φίλε, αφιερωμένο σε σένα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Τώρα επειδή εδώ δεν είμαστε στο διάστημα, εδώ είμαστε στη γη και έχουμε και αυξημένες θερμοκρασίες, όπως είπαμε θα μας ταλαιπωρήσει αυτός ο καύσωνας μέχρι και την Τετάρτη, όπως πολύ εύστοχα γράφει το ενικός.gr. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού θα μας ψήσει μέχρι και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται δροσιά από την Πέμπτη. Εγώ να σας πω ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Σε μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Έχεις την ηρεμία σου, έχεις τη γαλήνη σου, έχεις τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, έχεις μια απίστευτη θέα σε όλο τον Κορινθιακό, είσαι στα 5 λεπτά από το Λουτράκι. Τι άλλο θέλεις? Φύγαμε για Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
1: Επειδή με ρωτάτε για τις φορολογικές δηλώσεις, η προθεσμία είναι έως 24 Ιουλίου. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Άρα, γιατί 31 Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε και την πρώτη εκ των 8 δόσεων, που είναι ο φόρος εισοδήματος. Άρα, μέχρι 24 Ιουλίου είναι η παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μετά δεν θα υπάρξει παράταση. Και 31 Ιουλίου είναι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος.
0: Νωρίτερα λέγαμε για το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών, ακούσαμε για τον Πρωθυπουργό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί
1: σήμερα Θεσσαλονίκη. Θα κάνει μια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεται πυρετοδό στο Πασόκ για την παρουσία του στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, θα κάνει το tour του, την περιοδία του στη Θεσσαλονίκη.
0: Ετοιμάζονται εκλογές.
1: Ο Πρωθυπουργός επιμένει όχι σε όλους τους δημόσιους τοποθετήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και το γνωρίζεις. Λέει ότι σήμερα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα και εκεί θα στείλει μηνύματα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα πει πάλι για τις εκλογές. Επιμένει ότι θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
0: Και δεν μου λες, εκεί στη Νέα Δημοκρατία πώς βλέπουν να εξελίσσονται αυτές οι εκλογές? Θέλω να πω, πιστεύουν στην αυτοδυναμία, το φοβούνται, περιμένουν το κόμμα Σαμάρα?
1: Κάποιοι είναι σκεπτικοί και κάποιοι σου λέει ότι είναι δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο, να πάρουμε την αυτοδυναμία. Άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι φουλ αισιόδοξοι.
1: Και βάζουν και στοιχήματα.
0: Έτσι. Μπράβο. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βάζει στοίχημα. Τι στοίχημα βάζει τώρα? Το βάλει με τον Κούτρα, παιδιά, στους ατέριας τους. Ότι η πρώτη κάλπη θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Πότε?
2: Τον Ιούνιο. Βεβαίως, γιατί συνταγματικά το όρουμε.
3: Το 27.
2: Βεβαίως, γιατί όχι.
3: Γιατί δεν θα έχουν προεδρία?
2: Γιατί? Η προεδρία είναι τον Ιούλιο. Δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη. Η κάλπη είναι μία. Η κάλπη θα είναι μία και τα διλήμματα θα είναι για μία κάλπη. Ναι. Ο πολίτης ή και όχι μόνο τα διλήμματα.
3: Και άμα σας απαντήσουν οι πολίτες για δύο κάλπες, τι θα κάνετε?
2: Εγώ πιστεύω και γράψτε το, σας παίζω ένα στοίχημα. Επειδή είμαστε και δύο Πελοποννήσιοι, παίζω ένα κέρασμα Γουρουνοπούλας. Ότι η κάλπη η πρώτη θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
3: Πρώτη κάλπη, πάει το στοίχημα.
2: Μέσα.
3: Το κλείσαμε.
0: Κάτι μου λέει ότι ο Κούτρας θα φάει Γουρουνοπούλα.
1: Και το αρέσει μάλλον.
0: Το αρέσει σίγουρα.
1: Πάντως έβαλε το στοίχημα. Γουρνοπούλα σου.
0: Αλλά έβαλε στοίχημα μια γουρνοπούλα.
1: Είμαστε και δύο.
0: Ότι θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη κάλπη.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε λοιπόν ποιος θα τη φάει τη γουρνοπούλα. Ναι. Εγώ προβλέπω ότι θα τη φάει ο Κούτρας. Και όχι ο Μαρκόπουλος. Εγώ έτσι λέω.
1: Εντάξει, εγώ δεν κάνω προβλέψεις γιατί πέφτω πάντα έξω. Οπότε άστο.
0: Άμα θέλετε, κύριε Μαρκόπουλε, βάλτε και με εμάς μια γουρουνοπούλα για την Κάτσου, δηλαδή, επειδή τη τσακίζει. Και τώρα που είχε πάει κάτω στην Καλαμάτα, τη τσάκισε εκεί πέρα. Δεν άφησε πετσούλα για πετσούλα. Οπότε, αν θέλετε, βάλτε και εδώ ένα στοίχημα μια γουρουνοπούλα να έχει το κορίτσι να τρώει. Πρωτότυπο πάντως, δεν το είχα ακούσει αυτό πάλι.
1: Ωραίο στοίχημα είναι, ωραίο.
0: Έτσι, να πέφτει στοίχημα γουρουνοπούλα για το αποτέλεσμα των εκλογών. Σωστά. Θα φάμε καλά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις εκλογές. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Στο ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω ότι υπάρχει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Ρένα Δούρου. Μια Τριανδρία. Τι, όχι, δεν είναι Τριανδρία. Είναι μια τρόικα, θα πω εγώ. Συλλογική ηγεσία, κακώς το είπα. Τριανδρία, γιατί είναι η κυρία Δούρου ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Παπάς ως γραμματέας και με ένα ρόλο ο κύριος Παύλος Πολάκης, που βεβαίως την Παρασκευή απέσυρε την υποψηφιότητά του. Με βαριές αιχμές ο κύριος Πολάκης για τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκάθαρες αιχμές.
0: Τι είπε.
1: Ότι θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι είπε. Ο Παύλος Πολάκης.
1: Αυτό είπε.
0: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Ο οποίος αποφάσισε και είναι απόλυτο του δικαίωμα. Ότι δεν μπορώ πια με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική, λογική και τακτική. Κάνω το rebranding μου και στείνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στείνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε. Μην δουλευόμαστε. Να τα λέμε καθαρά. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο. Ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο, ναι. Και το λέω ευθέως. Και με διαγράφει. Και καλά προσβλήθηκε. Τι λες και τι αποδείχτηκε μετά. Τι υπηρετούσε σχέδιο. Σαφώς. Διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Απονεύρωση και απονέκρωσή του. Να φύγει τη μέλη και στελέχη να πάνε εκεί. Αυτό δεν γίνεται. Τι γίνεται.
0: Άρχισαν τα όργανα. Σηκώ απ' τη θέση σου.
1: Αρχίσαμε.
0: Γίνεται, ναι.
1: Ναι, γίνεται. Υπάρχει μια συζήτηση.
0: Υπάρχει μπιφ.
1: Πάντως, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δηλαδή, ολοκλήρωσε την οργανωτική σας ανασυγκρότηση με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Το νέο συλλογικό όργανο, να πούμε, διαθέτει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Και σήμερα το κόμμα παρουσιάζει σε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΕΑ τις προτάσεις του για τον τομέα της παιδείας. Δεν το είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα αυτό? Ναι, έχει κάνει.
0: Είχε παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Όχι, έτσι το είπα εγώ. Έτσι, παιδί μου, το είπα. Ναι.
0: Πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συζήτηση που είχε με πολίτες είπε ότι εμείς δεν κάνουμε παζάρια και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε βούλευτες. Επανέλαβε δηλαδή για άλλη μια φορά αυτό το οποίο έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι κάποιος για να μετέχει στο νέο εγχείρημα δεν θα πρέπει να είναι βουλευτής. Έκανε και μια επίθεση προς τα αριστερά, λέγοντας ότι δεν κατανοώ τους τζάμπα μάγκες αριστερούς, οι οποίοι δεν θέλουν να αναλαμβάνουν ευθύνη κυβερνητική. Εμένα αυτό μου φάνηκε σαν επίθεση προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι μου ακούστηκε. Ενώ είπε ότι για να γίνουν όλα όσα θέλουμε να κάνουμε, πρέπει να σπάσουμε αυγά.
2: Σε λίγο θα έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν οι πραγματικοί παραγωγοί και θα επιβιώνουν τα λαμόγια. Ένα θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσουμε αυγά και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές. Με αυτές τις δομές του κομματικού κράτους, του πελατειακού κράτους, και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές της διαφθοράς.
0: Για να συγκρουστούμε λοιπόν με τις δομές της διαφθοράς, πρέπει να σπάσουμε αυγά, λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Σπάμε αυγά, αν δεν σπάσεις αυγά δεν τρως ομελέτα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο σε αυτό,
1: παιδιά. Σε αυτό βέβαια έχει δίκιο.
0: Έτσι είναι, δηλαδή αν σπάς αυγά
1: πώς θα κάνεις ομελέτα.
0: Λογικό είναι, ναι.
4: Έχει έρθει αυτή η κυβέρνηση να κάνει πράξη αυτό το οποίο λέει και να τολμάει να σπάσει και κάποια αυγά.
0: Όπα, παιδιά, πολλά αυγά μαζεύονται, πολλά αυγά σπάνε εδώ πέρα.
1: Μας αρέσουν πολύ.
0: Δηλαδή, πόσες ομελέτες να κάνουμε.
5: Για να κάνουμε την Ελλάδα και πιο ισχυρή και πιο σύγχρονη. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να σπάσουμε αυγά.
0: Όλοι σπάνε αυγά. Όλοι αυγοσπάστες.
1: Αυγοσπάστες, ακριβώς.
0: Όλοι, ρε παιδί μου, στην ομελέτα είναι, δηλαδή πραγματικά.
6: Εκλέχθηκα στη θέση στην οποία είμαι για τη βούλησή μου να σπάσω αυγά.
0: Και εκείνος. Και ο Στέφανος ο Κασελάκης θέλει να σπάσει αυγά. Τι να κάνουμε.
1: Σπάστε τα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Παιδιά, σπάστε. Εδώ είμαστε εμείς να τα φάμε.
7: Όποιος δεν έχει αποφασιστικότητα είναι για επιτόπου σημειωτών.
0: Σωστό.
7: Δεν είναι για άλματα στο μέλλον.
0: Όχι.
7: Εμείς λοιπόν αποδείξαμε ότι αν χρειαστεί για να κάνουμε το άλμα, σπάμε και αυγά.
0: Έτσι, μπράβο. Τα σπάμε τα αυγά. Παιδιά, τα σπάσαμε τα αυγά. Είμαστε μια χαρά.
8: Τελείωσες.
0: Ναι.
8: Ρούφα τα αυγά.
0: Το ρουφάω. Πάω διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Candia μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Διονύση. Αν σπάσουν, λέει, τόσα αυγά, κόμμα δεν κάνεις. Ομελέτα κάνεις. Ήρου φιχτός αντιβασιλιάδου. Έχει ένα δίκιο τώρα ο Διονύσης. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα. Ο Ανδρουλάκης, λέει, δεν μοιάζει λίγο με το Μέση. Του φέρνει του Μέση.
1: Του
0: Ανδρουλάκη.
1: Δεν το έχω
0: προσέξει, φίλε.
1: Ούτε εγώ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Είδατε, λέει, που πήγαν οι τιμές του αυγού. Σταματήσατε κιόλας, λέει, να τις λέτε. Α, η Αμαλία είναι αυτό. Πρέπει να την επιπλήξουμε. Γιατί είσαι δικό ρόλο. Δεν ξέρω. Λέει ο Γιώργος εδώ.
1: Θα σας πω αύριο.
0: Αντί να σπάσουν, λέει, τα αυγά, δεν μας τα δίνουν εμάς. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη, δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ λυπηρά η αιώνια αριστερά, αλλά τράβηξε πολλά ο Αλέξης από το κόμμα. Η άποψη της Αναστασίας, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νικόλα. Νικόλα, όπως άκουσες, δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας που σπάει αυγά, όλοι σπάνε αυγά, διαχρονικά. Και ο Γιώργος, για διορθώστε με, λέει, κάνω λάθος. Ο Πολάκης δεν έλεγε στη Δούρου να αποσύρει την υποψήφιά της.
1: Ναι,
0: τελικά αποσύρθηκε εκείνος.
1: Ναι.
0: Αποσύρθηκε γιατί μάλλον είδε ότι.
1: Ότι ισορροπίες είναι υπέρ της κυρίας, οι σχετισμοί υπέρ της κυρίας Ρένας Δούρου. Γι' αυτό αποσύρθηκε.
0: Η κυρία Δούρου, η οποία είπε ότι σε σχέση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να υπάρξει συμπόρευση, αλλά όχι ταύτιση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είπε η κυρία
1: Δούρου. Θα κατέβει κανονικά στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε ο κύριος Νίκος Παπάς.
0: Ακριβώς. Επειδή είναι και επικεφαλής πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτό το θέμα.
2: Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Εμείς εκπροσωπούμε συντρόφισσες και σύντροφοι, και ας το ξεχάσαμε για πολύ καιρό, την καθαρή ανώθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα αριστερό κόμμα. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομεν. Παρόλο που τα πρώτα με τα κότερα, τις σκάφες και τα μερίσματα μας δημιουργούν μια πολιτική αμηχανία. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Διότι όπως μπορούμε να συμπορευτούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε μονομέτωπο κατά της δεξιάς.
0: Τέσσερα όχι και ένα ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό μέτρησα εγώ.
1: Ωραία,
0: είναι η καθαρή, ανώθευτη αριστερά.
1: Αριστερά. Αυτό λέει η κυρία Ρένα Δούρου.
0: Τώρα, σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 20, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Μονεβασιά. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com για περισσότερες πληροφορίες, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, εκεί όπου θα βρείτε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και βέβαια, στην κλήρωση σήμερα σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι και 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50...
3: Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: και επωφελήσει από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Στον τελικό νίκησε με 1-0 στην παράταση την Αργεντινή. Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόδρυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα τα ακούσουμε όλα τώρα δηλαδή αυτό. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, να ξέρεις. Είμαι με τους Ισπανούς.
1: Καλά κάνεις. Καλή τύχη και αυτό. Μπράβο. Ναι. Και συγχαρητήρια και μπράβο.
0: Λέτε με την Αργεντινή μαζί ή κλάψτε μαζί με την Αργεντινή.
1: Εντάξει.
0: 1-0. Καλημέρα.
1: Μια χαρά και στην Ισπανία και μπράβο τη και εξαιρετική απόδοση και εξαιρετική.
0: Και δεκαπλάσιες τελικές.
1: Και εξαιρετικό παιχνίδι και ήταν κυρίαρχη σε όλο το γήπεδο. Και
0: έπρεπε να περάσουν 110 λεπτά για να φτάσει η Αργεντινή να κάνει μια ευκαιρία.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Δεν διαφωνεί κανείς. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο και στην Άγκυρα γιατί από ό,τι ξέρω η Μαδρίτη με την Άγκυρα έχουν μια γέφυρα δρόμο.
0: Πω, είναι. Ρε, Ζόγλη, μου κάνεις μάτ τώρα.
1: Μια χαρά να είναι καλά. Όχι, φαντάζομαι ότι γιορτάσανε και στην Άγκυρα.
0: Πρόσεξε, άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Άλλο συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Γιατί ο Τραμπ δεν έφευγε από τη σκηνή. Άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Αλλά ο Τραμπ το κοντέψανε οι Ισπανοί, θέλαν να σηκώσουν το τρόπαιο οι χριστιανοί.
0: Ήρθαν να το σηκώσει αυτό βασικά.
1: Και δεν έφευγε. Τον τραβάγαν 4 για να φύγει.
0: Αυτό ήθελε να το σηκώσει.
1: Δεν έφευγε. Και να σου θυμίσω ότι έχει πει ο Τραμπ για την Ισπανία, έτσι.
0: Έχει πει, ναι. Μου τη δείτε πάρα πολύ ωραία. Σε παραδέχομαι γιατί αυτό το κομμάτι με την Άγκυρα όντως και εμένα με ενοχλεί, αλλά επαναλαμβάνω άλλο το
1: καλά, αθλητισμό. Καλά, ήταν εξαιρετική ομάδα. Είναι άλλο ο αθλητισμός, άλλο το ποδόσφαιρο. Ο Τραμπ όμως δεν έφευγε.
0: Ο Τραμπ δεν έφευγε γιατί εντάξει.
1: Και αυτό πολιτική δεν είναι.
0: Μπορεί να έχει μένος με, το,
1: αλλά?
0: Με τον Σάντσες.
1: Αλλά του αρέσει το
0: αλλά αρέσει το κύπελο.
1: Του αρέσει το χρυσό.
0: Είναι, και εμένα αρέσει το χρυσό. Είναι χρυσό. Αυτό χρυσό ο πρόεδρος υπάρχει.
1: Ναι,
0: δεν συγγένεια.
1: Μέχρι, περιμέναν οι άνθρωποι σε μια μηχανία από ό,τι είδα για να πάρουν το ρημάτι το τρόπο.
0: Δεν του έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Σου λέει θα φύγει, δεν μπορεί. Πάει και ο Ινφαντίνο διακριτικά όπως το διακρίνει και αυτή.
0: Λέει πρόεδρε, φτάνει, έλα. Φύγε τώρα.
1: Κάνει μια μικρή πυροετήτσα.
0: Και επιστρέφει.
1: Επιστρέφει. Μήπω να φύγω και μετά λέει γιατί να φύγω τώρα. Τώρα θα φύγω. Με τέτοια τηλεθέαση.
0: Α, αυτό
1: και ξαναγυρνάει
0: είναι.
1: Πάλι πίσω. Σωστά βέρθηκε.
0: Δεν πέρασε.
1: Να πούμε βέβαια για την ιστορία. Η τηλεθέαση έφτασε περίπου στο 78% σε τέταρτο. Και μεσοσταθμικά ήταν περίπου 70%, 69,9%.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Όλοι βλέπαμε διάλεκτες.
0: Είχε παίξει ρόλο και ο μικρός τελικός, ο οποίος ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία και στη Αγγλία βεβαίως με τα πολλά γκολ. Και σκέφτηκε ο κόσμος, λέει: α, άμα ήταν έτσι ο μικρός, φαντάζομαι θα γίνει στο μεγάλο τελικό. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση. Ένα γκολ μπήκε. Ήταν λίγο έτσι. Η μία ομάδα έκανε
1: φιλίες. Κατά κράτος ήταν η Ισπανία, βρε παιδάκι μου.
0: Κρατάτε παιδιά, μην πες στο φρούριο.
1: Κατά κράτος. Και να πούμε ότι επειδή όπως λες εσύ άλλο πολιτική, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο αθλητισμός, όταν μπήκε ο Εφαντίνο με τον Τραμπ μέσα, εγώ άκουσα κάτι αποδοκιμασίες, επειδή ήτανε, δεν έχει σχέση.
0: Ήτανε μαζικότατες αποδοκιμασίες.
1: Α, γι' αυτό λέω. Ναι, ναι. Άρα δεν είναι και πολύ άλλο.
0: Κοίταξε, ωραία, το δέχομαι γι' αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Το δέχομαι. Απλώς,
1: η Ισπανία ήταν
0: ως ρομαντικός, εστιάζω στην εκεχηρία. Όταν έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες σύρεις τους αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες, έριχναν κάτω τα όπλα, τις ασπίδες δηλαδή, τα δόρια και τα ξύφη. Και μπαίνανε μέσα και συνήθως αγωνίζονταν. Αυτό πρέπει να ισχύει στον αθλητισμό, γιατί ισχύει βέβαια.
1: Δεν ισχύει.
0: Γιατί εδώ περιπλέκονται όλα έτσι όπως περιπλέκονται.
1: Εντάξει, η Ισπανία, το ξαναλέω, ήταν όχι εντυπωσιακή, πάνω από εντυπωσιακή. Mm. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή που έσπασε ο Μέση στην παραλαβή των μεταλλίων. Αποθεώθηκε, λύγησε σε κλάματα. Τον αγκάλιασε ο Γιαμάλ και αυτή η πολύ ωραία στιγμή. Πάρα
0: επίλογος
1: πολύ
0: για το Μέση του Μουντιάλ. Προφανώς δεν προλαβαίνει άλλο. Μάλλον, υποθέτω.
1: Και πώς θα προλάβει, τι γίνεται.
0: Στα 43 μπορεί. Λοιπόν. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και μια περίοδος όπου φαίνεται ότι δίνει τη σκυτάλη σε έναν άλλον. Δεν έχει γίνει βέβαια ακόμα Μέση, ούτε Κριστιανό Ρονάλντο. Αναφέρομαι στο Λαμάν.
1: Είναι μικρούλης όμως, ρε παιδί μου. Ναι, είναι μικρούλης. Και το Γιαμαλάκι βέβαια.
0: Ναι.
1: Μαζί με το Γιαμάλ είναι και το Γιαμαλάκι του.
0: Ο Γιαμάλ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να γίνει Μέση στα επόμενα χρόνια ή Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Είναι εξαιρετικός και οι κινήσεις του και όπως έπαιζε χθες.
0: Ή μπορεί να γίνει Γιαμάλ και να είναι διαφορετικός και από το Μέση και από τον Κριστιανό Ρονάλντο και να είναι και ανώτερος. Εμείς το ευχόμαστε.
1: Ναι, και ο Ρόδρυ όμως που αναδείχθηκε.
0: Τους έμαθε όλοι, Ρόδρυ, Πέδρυ, τους έμαθε αυτούς εκεί κατευθείαν.
1: Τι να κάνω, αυτή η δουλειά μου. Να μαθαίνω. Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: 12, 13 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κουράγιο εκεί στους δρόμους. Τη υπομονή. Ήρθα και εγώ από έναν τέτοιο, να ξέρεις. Πήγα όλη την απόσταση με εξαιρετική ταχύτητα. Και μπήκα τώρα στην Αττική Οδό. Όταν μπήκα στην Αττική Οδό, έφαγα 35 με 40 λεπτά.
1: Από πού μέχρι?
0: Από το ύψος του Ζεφυρίου.
1: 6.
0: Μέχρι το ύψος της Κίνης. Μέχρι Κηφισίας. Όχι, μέχρι Κηφισίας.
1: 11. 6-11. 5 έξω δηλαδή.
0: Ναι. Και έχει ταλαιπωρία και αναμονή. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Κολάνη.
1: Έχει φύγει λίγο κόσμος, έκανε κάτι.
0: Δύο πράγματα. Εκτός ημερήσιας διάταξης, κυρία Μπιζόγλη.
1: Παρακαλώ, κύριε Παγάνη. Ένα. Και μπράβο σας που κερδίσατε. Και μπράβο σας.
0: Εγώ.
1: Όχι, αλλά λέω.
0: Α, εντάξει, κοίταξε. Την Ισπανία τη βλέπω. Ως φίλαθλος.
1: Καλά, αυτό ήταν εξαιρετική, βέβαια. Δεν λέμε αυτό τώρα. Δεν κρίνουμε την απόδοσή της ποδοσφαιρικά. Ήταν εξαιρετική. Ήταν ανώτερη. Είχε κυριαρχία στο γήπεδο. Είχε τις προσπάθειες. Οι άλλοι για να κάνουν προσπάθεια σηκωθήκαμε 10 φορές να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Δύο πράγματα. Το πρώτο. Δεν είμαστε εμείς από αυτούς που έχουν αμελήσει ή θα αμελήσουν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον να αποδίδουν φόρο τιμής στους 104 νεκρούς της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Αυτό η θλιβερή επέτειο, στρατηγική επέτειο ήταν χθες, το 19, σήμερα έχουμε 20, αλλά δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στο Μάτι χωρίς καμία ενημέρωση, τους ηλικιωμένους που προσπάθησαν να σώσουν τα εγγόνια τους, τα ζευγάρια τα οποία έχασαν τη ζωή τους, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν ή τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.
1: Όλους τους νέους, τα παιδιά, τον άλλον που πήγε να πάρει καφέ, μπήκε μες στο Μάτι για να πάρει καφέ, δεν έχει καμία σχέση με το Μάτι και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Θέλω να σου πω ότι και δεν πρέπει και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Όχι. Για ποιο λόγο να ξεχάσουμε.
0: Τραγικές στιγμές ενός κράτους με τα πολύ σοβαρά προβλήματα, με τις πολύ σοβαρές παθογένειες, κάποιες από τις οποίες τις κουβαλάει ακόμα μέχρι σήμερα. Αυτό μόνο θέλω να υπογραμμίσω.
1: Όσοι το ζήσαμε αυτό, σε όποια πόστο και αν είμαστε, το ζήσαμε λεπτό-λεπτό. Δηλαδή το ότι η φωτιά είναι στο Νεβουτσά, μην ανησυχείτε, και μέχρι που φτάσαμε να έχουμε τους καμένους.
0: Ακριβώς. Και το άλλο βεβαίως, επίσης δεν πρόκειται να σταματήσουμε, ούτε να μνημονεύουμε, ούτε να θυμόμαστε, ούτε να ξεχνάμε τι συνέβη στις 20 Ιουλίου του 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, επικαλούμενη προσχηματικά το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων. Ξεκίνησαν κατευθείαν την επίθεση, βεβαίως είχε δώσει αφορμή το πραξικόπημα της Χούντας. Σε τρεις μέρες είχαν καταλάβει το 3% από το βόρειο κομμάτι του νησιού. Αυτή είναι η επιχείρηση γνωστή με την επωνυμία Ατίλας 1. Δηλαδή εκεί στην Κερίνια είχαν εστιάσει την προσπάθειά τους και τις επιχειρήσεις τους. 23 Ιουλίου κηρύχθηκε και χειρία. Και εκεί προσπάθησαν οι δικτάτορες της Αθήνας να κάνουν διαπραγμάτευση με τους Τούρκους με τη γνωστή συνέχεια και τον Ατίλα 2. Ναι. Δεν ξεχνάμε.
1: Όχι, και ούτε αυτοί, γιατί επανήλθαν πριν από λίγες ημέρες και είπαν ότι εμείς είμαστε εδώ, οι Τούρκοι, και όταν χρειαστεί θα προσφέρουμε σταθερότητα και ασφάλεια στους Τουρκοκύπριους. Ναι. Τα ίδια και τα ίδια. Τώρα, πριν λίγες μέρες, δεν είναι παλιά που το κάνανε. Ναι, δεν το ξεχνάμε. Τώρα, πριν λίγες ημέρες. Η τουρκική προεδρία, αν θυμάμαι καλά.
0: Όπως το κάναν τότε. Γι' αυτό και εγώ θέλω να τους πω, αν θέλουν να παρέχουν ασφάλεια, να τους θυμίσω ότι η ασφάλεια έδωσαν εκείνη τη στιγμή σε ένα σκληρό πόλεμο, πόλεμο χωρίς στήριξη αεροπορική ή ναυτική, χωρίς πολλές εφεδρίες, ο Σωτήρης ο Σταυριανάκος, ο Γεώργιος Παπαμελετίου, ο Παύλος ο Κουρούπης, ο Στυλιανός Καλπουρτζής, ο Ανδρέας Φωτιάδης και άλλοι πολλοί.
1: Ναι. Και σημασία έχει να το καταλάβει και η Ευρώπη κάποια στιγμή και να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εισβολή, γιατί είναι εισβολή σε κράτους της Ευρώπης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το μοναδικό που είναι εισβολή κανονική. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε αυτά που είπες για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάπως περιορισμένη κατάσταση από νωρίς, αλλά κάτι γίνεται από κυκλοφορία.
1: Το πας ωραία. Κάπως, αλλά κάτι.
0: Τι κάπως περιορισμένοι. Λιώσαμε εκεί πέρα στην Αττική Οδό, εσύ Βολάνιες. Ακούγαμε κιόλας που ήσουν στον Ιωσήφ και στην Αμαλία.
2: Αττική Οδό είχε.
0: Περάσαμε ωραία εκεί πέρα. Εκεί είπε μισή ώρα με 35 λεπτά μέσα.
1: Να μην πάμε από Αττική Οδό, να πάμε από το γύρο.
2: Όχι, όχι. Θα τα πω. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και αρκετές καθυστερήσεις, όπως είπαμε, στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από περιφερειακή Εγάλεο μέχρι κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχει ακόμα, αλλά λίγο καλύτερα λες σε σχέση με νωρίτερα, έτσι αυτό λες.
2: Ναι, ναι, ναι. Καμία σχέση και με τις άλλες Δευτέρες, δηλαδή σήμερα είναι πιο χαλαρά.
1: Άμα δεν είναι σήμερα που είναι 20, Παναγιώτη μου, τι θα, άμα ήταν έτσι όπως τις προηγούμενες Δευτέρες, πάει. Είμαστε για πνίξιμο.

0: μπήκαμε πάνω κατά πάνω στην είδηση και δεν είπαμε ποιοι είμαστε, τίποτα. Πάνω κατά
1: είπαμε.
0: Πάνω στην είδηση. Τέτοιο πράγμα, τόση αγάπη για την είδηση, βρεσί Γιώργο.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Τέτοιοι είμαστε. Τίποτα δεν έχουμε. Ειδήσεις λέμε τάχα μου. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί σας ο Γιώργος Παγάνης.
1: Βεβαίως, Δίτσα Μπιζόγλη εδώ μαζί σας.
0: Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Δελτία ειδήσεων και τίτλοι ο Θόδωρης Αξελός. Στα κλειδιά της. Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε.

0: Και να πούμε ότι είμαστε εν μέσω, ή μάλλον την πρώτη μέρα του καύσωνα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Μετά αλλάζει αρκετά το πράγμα. Δηλαδή θα έχουν και βροχές. Νομίζω κεντρικά και βόρεια θα έχει και οι βροχές, δηλαδή αυτό που λέμε μπουρνάκια. Θα έχει 41-42 βαθμούς. Είναι ο πρώτος καύσωνας. Πέρσι είχαμε αυτούς τους πολυήμερους. Ήταν κάτι δεκαήμεροι, δεκαπενθήμεροι.
1: Και είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.
0: Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εδώ τώρα έχουμε ένα καύσωνα που ξεκίνησε χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οριακά.
1: Λένε ότι θα είναι καύσωνας 100 ωρών. Σωστά λέει η Ρίτσα ότι αυτό θα καταλήξει σε θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή και ίσως λίγο πιο κάτω από το φυσιολογικό.
0: Και λίγο πιο κάτω, ναι, ναι.
1: Για να πάρουμε και μια ανάσα δηλαδή. Επομένως, κουράγιο. Σας τα πάνε εδώ και η Ιωσήφ με την Αμάλια. Σας
0: δίνω την ευκαιρία. Δεν είναι και πολλές μέρες. Δεν είναι. Απλά σου λέω ότι σε σχέση με πέρσι είναι αργά ο πρώτος καύσωνας και πολύ μικρότερης διάρκειας σε σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα. Υπομονή, θα περάσει. Αυτός είναι ένας καύσωνας ο οποίος θα περάσει. Εκείνος που δεν θα περάσει με τίποτα είναι πολιτικός καύσωνας και γίνεται ο κακός χαμός. Και έχω την εντύπωση ότι ξέρεις πότε θα σταματήσουν ένα.
0: Για πες, το 15
1: Εκεί, δηλαδή.
0: Της Παναγίας μεγάλη χάρη.
1: Από 8 μέχρι 15-16 εκεί θα σταματήσουν. Καλά, θα έχουμε και σήμερα και θα ρωτήσουμε εμείς, θα βάλουμε θέματα. Θα έχουμε συζήτηση και με τον Νίκο Ρωμανό, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να ξεκινήσω από την τελευταία ένα ερώτημα που έχω. Ερώτημα θέλω να θέσω. Άμα θες απαντάς ή κάνει, δεν ξέρω τι. Ρε εσύ, σκεφτόμουν.
0: Τι.
1: Σωστό. Βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια κυβέρνηση 4 χρόνια, 4,5, όπου προσπάθησε να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν το συζητάμε. Ήταν και το. Από πάνω ήταν οι πιστωτές, ήταν οι τρόγανο. Και γενικά βγαίνει και λέει, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνησή του κατά τον ίδιο ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση. Αυτό λέει.
0: Έτσι. Ναι, αυτό λέει. Με τα λάθη της.
1: Με τα λάθη της, αλλά ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση.
0: Ναι, αυτή, αλλά παραδέχεται το... λάθη, ότι έγιναν πράγματα, ότι δεν έπρεπε να έχουν γίνει άλλα. Το έχει πει,
1: ναι, περιγράφει και στο βιβλίο του. Και στο βιβλίο του. Ναι, ναι. Όντως. Πώς γίνεται να είσαι περήφανος για την κυβέρνησή σου, αλλά μην είσαι περήφανος για τους στενούς συνεργάτες.
0: Γίνεται, πώς γίνεται.
1: Δηλαδή, όλη η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών του, τη κυβέρνηση εκείνη. Δεν είναι μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μπορεί
1: και
0: να μπουν.
1: Και επίσης αυτοί που φεύγουν και παρκάρουν με τις έδρες τους στα έδρανα των ανεξαρτήτων, δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά διαβάζω, αυτά μαθαίνω, δεν έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Περιμένουν να δουν αν θα τους φωνάξει.
0: Πρόσεξε. Ναι. Από τη στιγμή που είναι στα έδρανα, δεν πρόκειται να φωνάξει κανέναν. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά.
1: Ναι, αυτά
0: έχουμε
1: μπράβο,
0: πει
1: ναι,
0: ότι
1: σωστά.
0: Πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτή όποιο θέλει για να πάει. Δεύτερον, αυτό που θα έρθει, σου έχει πει ότι δεν υπάρχει την πρώτη σειρά, θα έρθει και θα μπει κι εσύ μέσα σε αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα. Τρίτον, αυτό που παρουσιάζει είναι, ας το πούμε, μια νέα εικόνα. Και μετά θα έρθουν και άλλοι. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν θα συμπορευτούν μαζί του. Αλλά θέλουν τον χρόνο τους, δηλαδή με τους ίδιους. Θα πάει κατευθείαν.
1: Σε ρίτσα. Πώς γίνεται και το ένα να ισχύει και το άλλο. Είμαι περήφανος για την κυβέρνησή μου, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς.
0: Μα δεν είπε ότι δεν τους θέλει. Θα παραιτηθούν και θα πάνε.
1: Σε μέρα ρίτσα τώρα.
0: Εντάξει, θες να τους βάλει και πρώτους δίπλα του.
1: Τι να λέει, τους τους έχει βάλει στον εξώστη, αν θυμάσαι.
0: Ο εξώστης στο Παλάς, θα το ξαναπώ. Είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια. Ο εξώστης στο Παλάς, αν είναι άλλος εξώστης, ο κάθε εξώστης είναι διαφορετικός. Ο εξώστης στο Παλάς, για όσους έχουν δει παραστάσεις, είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια.
1: Έχω καθίσει και εγώ εκεί πριν από χρόνια.
0: Δεν είναι ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβά ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, ισχύει, ακούω και ότι έρχεται και μια ανεξαρτητοποίηση η οποία θα συζητηθεί.
0: Έρχονται και άλλες, ναι, ότι δεν έχουν τελειώσει εννοείς. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν τελειώσει.
1: Ότι έρχεται μια συγκεκριμένα.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Τώρα θέλουμε λίγο.
1: Μέχρι
0: το
1: χθες ήταν επικεφαλής.
0: Ναι. Έρχεται, στο δρόμο είναι,
1: στο
0: αλλά
1: δρόμο, ναι.
0: Ακόμα ξέρεις δεν το έχει, πρέπει μέχρι να το ανακοινώσει.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Μέχρι στιγμής είναι 10 οι βουλευτές, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας κυρία Δούρου. Εντάξει.
1: Τι έχουμε, έχουμε τρόικα έχουμε, εκεί.
0: Ναι, ένα είδος τρόικας, αυτή η συλλογική ηγεσία, ένα είδος συλλογικής ηγεσίας. Έτσι.
1: Τώρα για να είμαι απολύτως αναλυτικός, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, η συγκολητική ουσία όλων εκεί των δυνάμεων της κεντροαριστερά, από το κέντρο κεντροαριστερά προς αριστερά, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανές. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας σταμάτησε να υπάρχει ως ηγέτης το 2023 το καλοκαίρι, εκεί είχαμε πάρα πολλές διασπάσεις. Νωρίτερα κάποιοι είχαν απομακρυνθεί με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής των ΣΥΡΙΖΑ από την Διευθυντική Συμμαχία. Είχαν βάλει, αν θες, και ιδεολογικές διαφορές. Ή είχαν πιάσει το μνημόνιο και λέγανε εμείς θα αντιδρούσαμε εντελώς διαφορετικά στο δημοψήφισμα. Οκ. Okay. Αλλά φεύγοντας ο Τσίπρας από την επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, δες τι έγινε. Φύγανε, κάνανε τη Νέα Αριστερά. Φύγανε κάποιοι άλλοι μετά, ήταν αυτόνομοι.

0: Δεν ξέρω ότι μετά φύγανε, έφυγε ο Κασελάκης με τους δικούς του, τους διώξανε. Ο Κασελάκης λέει: μας διώξανε. Οι άλλοι λένε: φύγατε. Δεν
1: ναι,
0: έχετε καμία σχέση.
1: Υπάρχουν διεργασίες.
0: Και
1: ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, έφυγαν και τελικά.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
13: Στη φρουτοπία,
1: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
14: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
15: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2. Στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τριήμερος καύσωνας από σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Περισσότερα στο real.gr. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με Τεχεράν ανταποδίδει στοχοποιώντας αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου και να ανακοινώνει ότι επιτέθηκε σε 2 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ρέθυμνο.
21: Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στην Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό, στην Αθηνών από Ελαιώνα, Εσγάλαιο και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια ως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: ξέχασα να σου πω ότι στην Ισπανία έγινε ο κακός χαμός φυσικά με την κατάκτηση. Αντίθετα, στον Πάνος Άρης έγιναν σοβαρά επεισόδια.
1: Γιατί το θέλαμε οπωσδήποτε για αυτή.
0: Το θέλαμε.
1: Θέλω,
0: εδώ θέλω πληθυντικούς, ε. Εντάξει, εδώ μου αρέσουν οι πληθυντικοί της Ευγενίας.
1: Έπρεπε να μπει ο Τραμπ στη μέση και να πει: είναι φίλος μου ο πρόεδρος.
0: Έτοιμος
1: θα το πάρει η Αργεντινή.
0: Έτοιμος ήταν να μπει και μέσα.
1: Ναι.
0: Απλά δεν είναι τόσο ευλίγιστος.
1: Και να έλεγε μετά ο Εφαντίνο: είχε τους λόγους του πρόεδρος. Δεν πειράζει, αυτό το Μουντιάλ. Καταγράφεται μια αλλαγή ενός κανόνα που δεν είναι σημαντική.
0: Που και τι έγινε. Που και άφου το μωρέ. Τι έγινε.
1: Είπε ότι έχουμε Κατερίνα Μπουτσά στη ρύθμιση των ήχων.
0: Είπα.
1: Ειρήνη Κούρτη στο 2-1-200-8-200 το πες.
0: Ξαναπες το όμως εσύ.
1: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για όλους εσάς το πες.
0: Το είπα, αλλά εσύ λέγε τον, θέλω να το ακούω.
1: Γι' αυτό έρχομαι.
0: Και να βάζει πληθυντικό στο θέμα του ποδοσφαίρου.
1: Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που την αποδεχτήκατε, θα ξεκινήσει η κυρία Μπιζόγλη.
0: Ναι, νομίζω να ξεκινήσουμε σήμερα από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ποια θέματα θα τηθούν επιτάπητος, κύριε Ρωμανέ, τι είναι αυτό που θα συζητήσετε?
1: Εκλογές.
2: Κοιτάξτε, προφανώς καταρχάς η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο το οποίο σε τακτά διαστήματα συνεδριάζει και έχει πάντα αξία και να υπάρχει έτσι μια κοινή περπατησιά με τους βουλευτές και να ακούμε τους βουλευτές, πρωθυπουργός και όλοι μας. Από εκεί και πέρα προφανώς η προετοιμασία της ΔΕΘ θα είναι μέσα στην ατζέντα. Είναι το επόμενο μεγάλο γεγονός που έχουμε μπροστά μας και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να συζητήσουμε μετά τη ΔΕΘ με βάση τα όσα θα ανακοινωθούν εκεί σε μια πορεία που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα ενταθεί με όσα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, στήριξη της κοινωνίας, στήριξη των συμπολιτών μας, στήριξη των επιχειρήσεων, των συνταξιούχων κτλ.
0: Μετά τη ΔΕΘ, εκεί στις 27 Σεπτεμβρίου ή και την επόμενη εβδομάδα, να κανονίσουμε κάτι ή να το έχουμε ελεύθερο?
2: Να κανονίσετε όποτε θέλετε. Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Μην πάει χαμένο
2: οπότε,
0: δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Ναι.
2: Το 27 μπορείτε να κανονίσετε ό,τι θέλετε και να λέτε ό,τι θέλετε και να συζητάμε ό,τι θέλετε.
1: Είστε σίγουρος όμως, και ακούω και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με μια σιγουριά λέει άνοιξε το 27, όταν θα κλείσει τετραετία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο σίγουροι μπορεί να είστε από τη στιγμή που έχουμε μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς, το οποίο στην πράξη ακυρώνεται και ξαναγυρνάμε εκεί που βρισκόμασταν πριν το μνημόνιο. Και ξαναπάει η ακρίβεια και χτυπάει εκεί που ήταν πριν το μνημόνιο. Και πάμε να βρούμε, πώς το λένε, πρατήρια καυσίμων με κάτω από 2 ευρώ και βρίσκουμε οριακά σήμερα. Υποθέτω ότι από αύριο θα μπορούμε. Θέλω να πω την ακρίβεια ως φθορά για την κυβέρνηση, την έχετε υπολογίσει σε αυτή τη σκέψη?
2: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας. Προφανώς υπάρχει όλη αυτή η διεθνής αβεβαιότητα που περιγράφεται, που εντείνει το πραγματικό αυτό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι ειδικά σε συνθήκες και σε στιγμές διεθνούς αβεβαιότητας προέχει και υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη μιας σταθερής κυβέρνησης που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και έχει αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύει την κοινωνία από αυτές τις κρίσεις. Άρα λοιπόν νομίζω το τελευταίο που θα μπορεί να σκεφτεί κανείς, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, είναι οι εκλογές. Από εκεί πέρα όμως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι όταν λέει κάτι το εννοεί, ότι είναι θεσμικός, ότι πιστεύει στους σταθερούς εκλογικούς κύκλους, γιατί συνδέονται με τη σταθερότητα, άρα συνδέονται και με την ανάπτυξη της οικονομίας που έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι όλα αυτά και έχουν αποτυπωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα τα τελευταία 7 χρόνια και θα αποτυπωθούν τους επόμενους μήνες και θα επιβεβαιωθούν με το να γίνουν οι εκλογές το 27.
0: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο για την μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
2: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε λοιπόν εδώ τώρα τη συζήτηση που γίνεται και έχουμε στην ουσία ένα καινούριο, έτσι τουλάχιστον καταγράφεται δημοσκοπικά, ένα καινούριο πόλο απέναντί σας, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ένα παλιό αντίπαλο όμως. Ο οποίος παλιός αντίπαλος έρχεται και μπαίνει σε μια διαδικασία να συμπληρώσει αυτό που λέει το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Ποιο είναι αυτό, για να το κλείσω και να σας δώσω τον τίτλο να απαντήσετε. Ότι ενώ μπορείτε, ενώ υπάρχουν πολιτικές, ενώ υπάρχουν εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλετε να μας απαλλάξετε από την ακρίβεια, διότι η κυβέρνηση, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλεκτικές συγγένειες με κάποιους επιχειρηματίες, με τα τραστ, με τα καρτέλ, και επομένως, ενώ έχετε τη δυνατότητα, δεν το κάνετε. Απάντηση σε αυτό.
2: Ξεκινάω με τη σειρά που τα θέσατε. Καταρχάς, δεν υπάρχει καινούριος πόλος. Είναι ο πιο παλιός πόλος του πολιτικού συστήματος. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008. Εντάξει, δεν ήταν πόλος τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρουσία του ως αρχηγού κόμματος στο πολιτικό σύστημα είναι από το 2008, με ένα διάλειμμα ενός 1,5 έτους. Είναι ο ίδιος πόλος που αντιμετωπίσαμε το 2023 με τα ίδια πρόσωπα επί της ουσίας με τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς έχει αλλάξει όνομα, προφανώς προσπαθεί να κάνει rebranding, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι παραπάνω. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα και τα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι μέχρι στιγμής τα ίδια ή και χαμηλότερα από τις δεύτερες εκλογές του 2023, που ήταν τα χειρότερα ποσοστά που έχει πάρει ποτέ ο κύριος Τσίπρας στις 5-6 φορές που έχει χάσει από εμάς. Όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εν συνεχεία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάποιο καινούριο πόλο. Βλέπω τον ίδιο πόλο, βλέπω τις ίδιες συνταγές που ακούμε από το 8, το 12, το 15, το 19. Βλέπω τα ίδια αφηγήματα, βλέπω το ίδιο υποτιθέμενο ηθικό πλεονέκτημα. Βλέπω ακριβώς τα ίδια που ακούγαμε πριν τα μνημόνια, που ακούγαμε μέσα στα μνημόνια, που μας έφτασαν ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ και που συνεχίσαμε μετά να ακούμε αιμονικά όσο ήταν αντιπολίτευση το 19-23.
0: Το ηθικό πλεονέκτημα είναι αυτό που λέγεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν αναγνωρίζει κάποιος κάτι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγεται το ηθικό πλεονέκτημα. Έτσι, και το λένε και τα στελέχη του.
2: Δεν ξέρω τι αναγνωρίζουν οι πολίτες πραγματικά. Ξέρω ότι προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα το οποίο, επαναλαμβάνω, ούτε αυτό είναι καινούριο. Το ακούγαμε πριν κυβερνήσουν, το ακούγαμε όσο κυβέρνησαν, το ακούγαμε μετά που ήταν αντιπολίτευση και κατάφεραν να χάσουν ποσοστά. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει να κερδίζει η κυβέρνηση και να χάνει αντιπολίτευση. Αυτό μόνο ο κ. Τσίπρας το έχει καταφέρει. Και μέσα σε όλα αυτά τα ρεκόρ θέλει να επιστρέψει και με μια rebranded version, έχοντας καταστρέψει πρώτα το κόμμα του, έχοντας διώξει τους πάντες από το κόμμα του για να τους αγκαλιάσει στη συνέχεια με δεν ξέρω ποιο τρόπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα κριθούν από τους πολίτες. Τώρα όσον αφορά το ανέκδοτο.
0: Οι προτάσεις πάντως δεν είναι, κύριε Ρομπανέ, διαφορετικές αυτές που καταθέτει, ας πούμε, 24 ώρη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς χωρίς καμία επιβάρυνση για όλους εκτός από τους τουρίστες. Σήμερα καταθέτει τις προτάσεις για την παιδεία, καταργήση των πανελλαδικών και άλλα πράγματα.
1: Αποδοχή των καθηγητών.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Και των υγειονομικών.
1: Θα πάρουμε ένα. Εσείς αλλά μπορείτε, εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημα. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση. Την οποία και εσείς στηρίζετε.
2: Θα πάω και εκεί. Θα πάω,
1: μπορείτε, αλλά δεν το κάνετε. Γιατί έχετε εκλεκτικές συγγένειες και είναι και η ιδεολογία σας αυτή.
2: Λοιπόν, καταρχάς, το ποιος έχει επιλεκτικές συγγένειες με ποιους, το ποιος παρέτεινε τις εκλογές κατά μία εβδομάδα για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα και να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Χωρίς να μας έχουν εξηγήσει ποτέ γιατί το κάνανε, γιατί αντέδρασαν πολύ έντονα όταν υπόθηκε ότι αυτό είναι σκάνδαλο και ετέθησαν ερωτήματα για χρηματισμό με βάση αυτή την κίνηση, αλλά δεν απάντησαν αφού γελάγανε με αυτά που ακούστηκαν και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τα απαντήσουν ή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν μας απάντησαν γιατί το έκαναν αυτό, που οι ίδιοι οι υπουργοί τους κατηγορούσαν ότι είναι απαράδεκτο. Θυμίζω, που είναι οι ίδιοι υπουργοί που μιλούσαν για παρεπουργία δικαιοσύνης επί των ημερών τους. Που είναι στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με άλλους καταδικασμένους 13-0 στο δικό δικαστήριο υπουργούς, που επίσης είναι μοναδικό για κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ίσως με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που εν συνεχεία καταδικάστηκαν υπουργοί εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, αφενός αυτός που πρέπει να τα απαντήσει είναι ο κύριος Τσίπρας και αφετέρου. Γιατί αναφέρθηκα σε ίδιες συνταγές, γιατί είναι ακριβώς η λογική του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Το να τάζω στους πάντες τα πάντα, το να θέλω μέχρι τις εκλογές περίπου 2 ΑΕΠ για να υπάρχει κοστολόγηση και να δικαιολογήσω από πού έρχεται η κοστολόγηση για όσα προτείνω, που προφανώς δεν υπάρχει καμία σοβαρή κοστολόγηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι αυτό που μας έριξε στα βράχια, είναι αυτό που έκανε τον κόσμο τότε να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα δηλαδή, και να λέει και το 1 στα 10 να κάνει θα είμαστε καλύτερα. Και τελικά να αποδεικνύεται στην πράξη ότι έκανε όχι απλά δεν έκανε ούτε ένα στα 10, αλλά έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Έβαλε 36 νέους φόρους, όταν εμείς έχουμε μειώσει 83, έχουμε προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων. Άρα λοιπόν όλα αυτά, επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και η πολιτική κρίνεται στην πράξη και όχι στα ωραία λόγια, ειδικά όταν αυτά τα ωραία λόγια εντός εισαγωγικών, καθόλου ωραία και καταστροφικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έβυχα, επαναλαμβάνονται μέσα σε δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία κοστολόγηση, χωρίς καμία σοβαρότητα, και φτάνει στο ακραίο σημείο του θράσους ο κύριος Τσίπρας να μιλάει χθες για τους φόρους στα νησιά μας, για το ΦΠΑ στα νησιά μας, που είναι αυτός ο οποίος το αύξησε.
1: Ναι.
2: Και τώρα έρχεται
1: ναι.
2: να μας πει να το μειώσουμε, που είμαστε κυβέρνηση που στα περισσότερα εξ αυτών επίσης τον μείωσε. Κόντρα στην πολιτική Τσίπρα.
1: Όπου σας λένε βέβαια από την αντιπολίτευση.
2: Μέσα σε 83 μειώσεις φόρων είναι και αυτό.
1: Και για αυτό το μέτρο, αρχικά η κυβέρνηση πρέπει να το εφαρμόσει.
2: Θυμάστε, για να το συνδέσω και με τις επιλεκτικές συγγένειες, με τους ισχυρούς. Θυμάστε ποιος είναι ο μόνος φόρος που μείωσε ο Τσίπρας, ο οποίος άξω 36 φόρους σε όλη τη μεσαία τάξη. Στα καζίνο. Και μιλάει για ευλεκτικές συγγένειες στους ισχυρούς. Αυτός που ο μόνος φόρος που αύξησε, ο μόνος φόρος που μείωσε, συγγνώμη, ήταν στα καζίνο. Αυτός που έκανε το κακούργημα από, την δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Αυτός που έχει καταδικασμένους υπουργούς. Αυτός που έχει υποθέσεις Πετσίτη, υποθέσεις Αρτεμίου.
0: Καλά, και η κυβέρνηση έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι δεν είναι, κύριε Ρωμανέ.
2: Θα πάω και εκεί. Μεταξύ των υπουργών του καταγγελίες με επιστολές. Θυμίζω Κοντζιά,
1: εν τω μεταξύ με το Πασόκ δεν ασχολείστε καθόλου. Στο Τζίπρα απαντάτε τώρα.
2: Πέντε λεπτά. Γιατί εσείς μου ζητήσατε.
1: Ναι, ναι, αλλά είπα και το Πασόκ έρχεται από πίσω και
2: τον Λοιπόν, άρα πάω και στο Πασόκ. Το Πασόκ και μετά περνάω και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην αφήσω τίποτα αναπάντητο. Το Πασόκ, αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει κάνει λάθος, αλλά δεν μου πέφτει λόγος γιατί δεν μπαίνω σε εσωτερικά τους, είναι ότι από εκεί που προσπαθούσε να χτίσει ένα διακριτό στίγμα σοβαρότητας, αυτό που πάει να κάνει είναι να γίνει ουρά του Τσίπρα, παλαιότερα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου με τα Τέμπη κτλ. Και εκεί έρχεται και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επί της ουσίας έχουμε ένα Πασόκ που ξανά αντιγράφει τις χειρότερες πρακτικές όλων αυτών, Τσίπρα, Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, που ουσιαστικά τι έχουν κάνει, την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, τη λάσπη, την κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας, την προσπάθεια να πολιτικοποιούν κάθε υπόθεση η οποία πάει στη δικαιοσύνη και να πηγαίνουν από κουβά σε κουβά, στα Τέμπη, όλα αυτά τα fake news που ακούγαμε για την ξυλολιάδα, τα οποία είχαν βγάλει και τον κόσμο στους δρόμους σε μεγάλο βαθμό,
0: ναι.
2: Τα οποία τελικά διαψεύστηκαν και δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για το κόμμα Τσίπρα τότε, τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, για την νεκρή Μαρία. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για βουλευτές οι οποίοι στοχοποιήθηκαν, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση, για τους οποίους ζητεί το να παραιτηθεί ακόμα και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, και τελικά ο ένας μετά τον άλλον αθωώνονται. Και όλα αυτά προφανώς επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση, καμία σοβαρή αντιπρόταση στα πραγματικά προβλήματα, και το μόνο από το οποίο μπορεί να θεωρούν ότι κερδίζουν πόντους, και μπορεί και να κερδίζουν, γιατί προφανώς η πρώτη εντύπωση μένει όταν ο πολίτης βλέπει 11 ονόματα στα μανταλάκια με τίτλο από πάνω εγκληματική οργάνωση, αυτό του μένει. Το αν μετά ήδη έχουν αθωωθεί 7 και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έχουν αρχιθετηθεί, άρα αθωωθεί.
0: Καλά, και τέσσερις πολύ δεν είναι, και Ρωμανοί, και ένας δεν είναι.
2: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους, αλλά
0: δούμε,
2: με
0: αλλά
2: το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί ακούγαμε για πλειοψηφίες υποδίκων. Οι υπόδικοι στη Βουλή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πέριξ των 90, και η πλειονότητα εξ αυτών από την αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το έστειλε, κύριε Ρωμανέ. Δεν τους ήρθε μόνο τους ένα πρωί και ξυπνήσανε και λέγανε για κυβέρνηση υποδίκων.
2: Σωστά. Και κρίνεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία την έχουμε στηρίξει. Τη στηρίξαμε ψηφίζοντας το συγκεκριμένο νόμο για την δημιουργία της. Τη στηρίξαμε με ενίσχυση των δυνάμεών της και ούτω καθεξής, και προφανώς τη στηρίζουμε. Άρα λοιπόν οφείλει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν γνωρίζει ότι οτιδήποτε λέει ή κάνει έχει αυτό το πολιτικό αποτύπωμα που προανέφερα, να είναι προσεκτική, και πολύ περισσότερο όταν υπήρχε μια έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία λίγες μέρες μετά κατέριπτε τα περισσότερα από τα επιχειρήματα τα οποία οδήγησαν στην άρση ασυλιών βουλευτών.
0: Μάλιστα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Σας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά. Real FM. Έλα, πού
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε!
12: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες!
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κούζη.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
10: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
0: μερικούς τείχους Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
0: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Real FM. Η ώρα είναι 11.
16: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τριήμερο κύμα καύσων απλείται από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές και στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για τις ευπαθείς ομάδες. Περισσότερα στο enikos.gr. Τον στόχο να μετατραπεί το ΆΚΑ σε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πως όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα επιστρέφεται στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις κατά αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης στη Συρία. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας στα 90 δολάρια το βαρέλι. Το Κυπριακό παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού. Η προθεσμία λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
26: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
27: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Το γκολ ανήκει στα 47 εκατομμύρια των Ισπανών, όχι μόνο σε μένα, δήλωσε ο Φεράν Τόρες που πέτυχε το νικητήριο τέρμα της Φούρια Ρόχα επί της Αργεντινής στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να σου πω, βγήκε νωρίτερα στο Open ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Μας τα είχε πει ο Λικουρέτης βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι παρέδωσε την έδρα του.
1: Ναι, μας το είχε πει, θυμάσαι, έλεγε ότι θα την παραδώσω, ήταν θέμα ημερών.
0: Και τώρα στην ΕΡΤ λέει ότι δεν έχω κάνει κράτηση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι πράγμα κι αυτό, είδες? Πώς το είπα.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Και επίσης υπάρχουν και μερικά ωραία μηνύματα εδώ που λένε ότι δεν έπρεπε να βγάλουμε τον Νίκο Ρωμανό.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ σου έχω πει, αλλά δεν ακούς.
1: Τι να μου
0: πεις. Να στέλνουμε ερωτηματολόγιο εδώ στους φίλους που γράφουν. Ποιον θέλουν να βγάζουμε.
1: Εντάξει, μπορείτε. Δεν μπορούν να έχουν άποψη οι ακροατές.
0: Ναι, παιδί μου, εννοείται. Προφανώς, εννοείται.
1: Έχουν άποψη. Καλημέρα στον Λεωνάρδο, καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ, τον ευχαριστούμε πολύ. Ποιο άλλο είναι, στον Μάρκο, καλημέρα.
0: Στο Real Blocker επίσης καλημέρα.
1: Έχει στείλει και 2-3 ο Real Blocker. Φίλε μου, Real.
0: Και να μην σφάζεται την τραγουδάρα, λέει. Αυτό προφανώς δεν αφορά την Πιζόγλια, αφορά εμένα. Εντάξει, το γνωρίζουμε.
1: Όπως θυμάσαι και ο Νίκος το ίδιο έκανε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αφήσει τραγούδι να ακούσουμε ρεφρέν γιατί θέλουν να πέσουν όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Εκτός από μένα.
0: Τέτοια.
1: Θέλω να πάω πίσω κατά πίσω από το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι κίνηση συνεχίζεται, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Κάπως συνεχίζεται η κίνηση. Βασικά συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική Οδό, που το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Εκεί σημειώνονται τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Όλα αυτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
2: Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλής της Σοφίας και Βασιλής της Αμαλίας. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ρεύμα προς Πειραιά, λάθος μου, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, αυτά είναι τα ευχάριστα.
0: Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι και βλέπεις Ολυμπιακό, μου φαίνεται, γιατί μου λέει εδώ πέρα φίλος, είπε στο θρύλο ότι βλέπεις κινησία. Στο θρύλο.
2: Στο θρύλο είπα.
0: Σε
2: πειράζω. Λέω και εγώ. Το πάω αυτό στον αέρα.
1: Σε κοιτάω και εγώ με τρόμο γιατί λέω τόσο πολύ χάθηκα πια. Και εγώ το ίδιο χάθηκα μαζί σου. Το ίδιο και εγώ κοίταξα.

0: πούμε στο Γιώργο Δημητριάδη που μας έχει στείλει μήνυμα. Ναι. Στο Γιώργο Μη, που είναι τόσο ευγενικός και τον ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε κατά καλά του γυρολόγια. Να σε καλά, Γιώργο μου. Τα καλύτερα και σε σένα και στην οικογένεια. Και στο Λεωνάρδο που έχει στείλει και εκείνος μήνυμα. Στην Αναστασία επίσης καλημέρες. Στο Real Blocker το είπαμε, το είπες εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στο Γιώργο, στο Hate Γιώργο.
1: Hate Γιώργο.
0: Mm-hmm. Στο Δημήτρη δεν έχει, έτσι είναι το μικρό του. Καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι. Ο φίλος ο Γιώργος ο Δημητριάδης που λες έχει και ένα παράπονο για μένα. Λέει, δεν, να τονίσουμε ότι αυτό το 13-0 είναι πλημέλημα, όπως όταν είπαμε. Ναι, λέει το 13-0 που αφορά προφανώς τον Νίκο Παπά. Όπως λέει όταν είπανε από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα και να καταδικαστούν τα παιδιά, σιγά πλημέλημα είναι. Οπότε μην το λέτε έτσι, κύριε Ρωμανέ. Απευθύνεται στον Νίκο Ρωμανό που είχαμε νωρίτερα. Και
0: ναι,
1: τέλος ένα παράπονο, κύριε Παγκάνη, δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δεν το έκανε επίτηδες, κύριε Δημητριάδη. Εδώ η Ρίτσα τα κοιτάει τα μηνύματα. Και εγώ τα κοιτάω. Και εγώ τα διαβάζω.
0: Όταν λειτουργεί το σύστημα, τα κοιτάω κι εγώ.
1: Όλα τα διαβάζουμε.
0: Ναι.
1: Απλά δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα.
0: Ναι, ναι, τα κοιτάμε. Και στο Σπύρο Πι και σε κοινό καλημέρα. Σε όσους έχετε στείλει. Στην Κατερίνα την Κάβουρα, την Κατερινούλα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα εκεί. Στο Λονάρντο που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα μας.
0: Και μην ξεχνάτε έτσι, ότι είμαστε και λίγο ξενυχτισμένοι από χτες. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, μας είχε και η ψυχή.
1: Εμείς σηκωθήκαμε νωρίς.
0: Και τη χάσαμε κιόλας την ψυχή μας.
1: Σηκωθήκαμε νωρίς γιατί ταξιδεύαμε εμείς.
0: Και εμείς νωρίς σηκωθήκαμε, κύριε Παγάνη. Λέμε όμως ότι μας πήρε η νύχτα και έγκυρες του καραβιού την πλώρη. Αυτό θέλω να πω. Μας πήρε το αγώνας μέχρι να φύγει ο Τραμπ από τη μέση του γηπέδου να σηκωθεί να πανηγυρίσουν και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις τι. Δεν. Ήθελε και το χρόνο του όλο αυτό.
1: Θέλει, ναι, ρε παιδί μου. Μουντιάλ ήταν, τελικός μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τελείωσε το μουντιάλ. Πάει, θα μας λείψει τώρα το μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Σε 4 χρόνια πολύ.
0: Και τελικά ήταν επιτυχημένη η διοργάνωση, η οποία πρέπει να έφερε και πολλά λεφτά στα ταμεία. Πάρα πολλά.
1: Λεφτά έφερε. Ναι. Για το άλλο που λες τώρα δεν ξέρω. Γιατί έτσι όπως την ανοίξαν τη φάση και την πήγαν σε 48 ομάδες, πώς την πήγαν. Νομίζω ότι είναι πολύ, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά το ήθελε ο κόσμος. Τι θέλω να πω. Άμα δεις τις μετρήσεις όλο τον κόσμο, θα δεις ότι οι αγώνες είχαν πολύ υψηλή.
1: Ναι, Σιρίτσα, αλλά παίζαν τα πράσινα κροτήρια με τα βλέπω τάμια όμως στην αρχή, καταλαβαίνω.
0: Α, ενοχλεί και το πράσινο κροτήρι, Γιώργο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μόνο η Ισπανία θέλουμε να φωνάζουμε.
1: Και τα βλέπω τάμια.
0: Μόνο την Ισπανία, το πράσινο ακροτήρι αποδείχθηκε η έκπληξη της οργάνωσης και ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική ομάδα.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Εσύ περίμενες να ξεκινήσουμε να πούμε καλησπέρα.
1: Να
0: δώσουμε το τρόπαιο στην Ισπανία να σωθούμε κι εμείς.
1: Οι ομάδες αυτές που έχουν πιθανότητα να το κατακτήσουν ή μπορούν να πάνε μέχρι ενό σημείο.
0: Οι ομάδες που είχαν πιθανότητα να το κατακτήσουν φύγανε και αρκετά νωρίς.
1: Ναι, έβλεπε το Κουρακάο, ξέρω εγώ.
0: Φύγανε, αγόρινα μου, φύγανε.
1: Τι?
0: Φύγανε νωρίς όμως οι ομάδες που
1: με το B52, αυτό είναι άλλο κοκτέιλ από παλιά εποχή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, πού το
1: και παίζανε, ξέρω εγώ, με την Γαλλία, με την Αγγλία. Καταλαβες.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Οι ομάδες φύγανε γρήγορα αυτές.
1: Και δεν είχε και μια Βόρεια Κορέα, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή που ήρθαν αυτοί, το πήρανε και μόνοι τους. Πήγανε πίσω μετά στη χώρα τους και το πήρανε.
0: Κρίνεται επιτυχημένη από το αποτέλεσμα. Πολύ, με πολλές διαφημίσεις. Για μας κάπως στενάχωρη το αποτέλεσμα. Για μένα δηλαδή. Για σένα όχι. Ναι. Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά.
1: Τι να πω, ρε Σιντένης, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Απλά συνηθίζω για να σε ενημερώσω, γιατί αν και με παρακολουθείς αρκετά με τα μηνύματα που στέλνεις και σε ευχαριστώ και μου κάνεις την τιμή. Πράγματα που δεν γνωρίζω δεν τα λέω. Καταλαβες. Πράγματα για τα οποία δεν έχω εικόνα δεν τα λέω. Άρα δεν μπορείς να κάνω αξιολογική κρίση εδώ σε αυτό που στέλνεις.
0: Και στην Ελένη που έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας που είναι στη γραμμή και μας περιμένει υπομονετικά και εκείνος. Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Χριστοδουλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση που την ήθελα να την κάνω πριν, αλλά δεν την έκανα. Το πράσινο ακροτήρι είναι το μόνο που έφερε ισοπαλία με την Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ.
0: Μιλήστε, κύριε Χριστοδουλάκη. Μιλήστε επιτέλους να μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει βγάλει την ψυχή με την Ισπανία.
1: Αλλά, κύριε Χριστοδουλάκη, έλειπε η Ιταλία όμως. Καταλάβατε. Εμείς που είμαστε φίλοι της Ιταλίας, πονέσαμε λίγο με το πράσινο ακροτήρι. Και το κουρακάο επίσης.
2: Και η Ελλάδα, έλειπε την επόμενη μα.
0: Και η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι έτσι. Αυτή η ομάδα που είναι τώρα θα μπορούσε να είναι στο Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, ξεκίνα, κύριε Αμπουζόκλη.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σύντομα. Είχε πάει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια και τη ευθύνη και τη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Μήπως θέλει να δυναμώσει και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν είναι, ας πούμε, στα δυνατά του χαρτιά, ας το πούμε έτσι.
2: Δεν θα το έλεγα απαραίτητα ότι δεν είναι στα δυνατά του χαρτιά η Βόρεια Ελλάδα. Αν έπρεπε να κάνω μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το πάσο είναι πολύ πιο ισχυρό. Τα αστικά κέντρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας.
1: Είναι η αντίστροφη εικόνα από τη Νέα Δημοκρατία αυτή, έτσι όπως καταγράφεται. Ισχυρή στα αστικά κέντρα.
2: Ναι, δεν έχετε άδικο. Ναι. Το Πασόκ, επειδή εμείς τα παρακολουθούμε και πιο ενεργά, είχα και τη θεσμική ιδιότητα του γραμματέα του κόμματος για μια σημαντική θητεία. Οπότε έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, η διαδικασία τη διόρθωσή τη. Το Πασόκ έπεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλειών εξωστρέφειας.
1: Επομένως, ποιος είναι ο στόχος, κύριε Χρυστοδουλάκη? Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακούμε από συντρόφους σας και πρώτοι με μία ψήφο, ξακολουθούν κάποιοι να λένε ότι είναι στόχος αυτό. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε δεύτεροι. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε αξιοπρεπείς, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το ποσοστό της αξιοπρεπίας ποιο είναι. Ποιος είναι ο στόχος που βάζει στο Πασόκ και από όποτε γίνουν οι εκλογές? Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
2: Ωραία. Να σας πω και παράδειγμα ότι η στοχοδοσία δεν είναι αριθμητική ή αποτέλεσμα μιας δημοσκοπικής ανάλυσης. Η στοχοδοσία είναι πολιτική. Ο στόχος του Πασόκ είναι το μείγμα πολιτική που εμεί θεωρούμε ότι περιφεροποιεί σήμερα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, να το αλλάξουμε. Αυτή μπορεί να είναι η δική μα υποκειμενική κρίση, αλλά αν θέλετε, αποτυπώνεται και ότι μια μεγάλη πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία σήμερα, α πούμε, ότι δεν πανηγυρίζει, για να το πω με τον τρόπο αυτό, σε μια σειρά από ζητήματα όπω η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η ενέργεια, η στέγαση, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, το κοινωνικό κράτο, η ευελιξία στην εργασία και πολλά άλλα, το αφήνω εδώ. Άρα αυτή η μαγιά επιζητά να δει ένα άλλο μείγμα πολιτική που θα ξαναβάλει στο προσκήνιο αυτού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Πώς εισφέρει στην πολιτική αλλαγή αυτή? Αν είσαι καλύτερος δεύτερος από την προηγούμενη φορά, δεν εισφέρει την αλλαγή αυτή. Γιατί δεν εφαρμόζεις τις ιδέες σου, δεν εφαρμόζεις την πολιτική σου. Άρα ο μόνος τρόπος για να εισφέρεις την αλλαγή αυτή είναι να εφαρμόζεις την πολιτική σου πρόταση, άρα να βγεις πρώτος. Άρα η πολιτική στοχοθεσία είναι αυτή. Αν με ρωτάτε αν με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα του σήμερα, με το βαθμό της αξιοπιστίας που μπορεί να έχουν, όχι επειδή κάποιος μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτά με όρους κακεντρέχειας ή κάποιος κακοπροαίρετος να ασκήσει μια κριτική, αλλά επειδή όντως αποτυπώνουν δυναμικά στοιχεία της κοινωνίας, βλέπουμε δυνάμεις που μέχρι πρώτη ήταν δεύτερες, τώρα είναι στο 17%, τώρα να είναι στο 4%. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευελιξία στα αποτελέσματα. Αλλά αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα στη στοχοδοσία μας, θα σας πω πραγματικά ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε τώρα να είναι στο 4%. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευελιξία στα αποτελέσματα. Αλλά αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά.

0: Πασόκ καταρχάς πριν από τρεις μήνες είχε τη συνεδριακή του διαδικασία.
1: Ναι.
0: Έτσι και αλλιώς η συνεδριακή διαδικασία είναι ένα σημείο επανεκκίνησης και επί των πολιτικών σου προταγμάτων και επί των οργανωτικών σου διαδικασιών. Μετά από αυτό ακολουθεί φυσικά και όλη η οργανωτική σου ανασυγκρότηση. Στο πλαίσιο αυτής, επειδή το Πασόκ έχει διαχρονικά τουλάχιστον από το 2017 μέχρι σήμερα διαμορφώσει τις συνθήκες πολύ μαζικών προεδρικών εκλογικών διαδικασιών από 212.000 το 2017, 270 το 2021, 300.000 το 2024. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζεται στο όριο του δικού μας πολιτικού χώρου και μάλιστα με ένα στοιχείο μια σχετική τελεσιακότητα και όχι απλώς ενός πληροφόρου για να συμμετέχει στην κομματική διαδικασία. Άρα, όντως είναι ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς. Απλά, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα έλεγα ότι το κεντρικό στοιχείο της προτεραιοποίησης δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το οργανωτικό, που πολύ σωστά υφίσταται και υπάρχει.
1: Αλλά
0: θα έπρεπε να είναι το πώς κάνεις ακόμα πιο εξωστρεφή την πολιτική σου πρόταση. Γιατί το Πασόκ, με αφετηρία κατά βάση την περασμένη ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσίασε το δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Όχι μόνο τι δεν κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς εμείς θεωρούμε και θέλουμε να κυβερνήσουμε διαφορετικά τον τόπο. Και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε φορά, κάθε εβδομάδα σχεδόν, βάζουμε στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένα σημεία ατζέντα που αφορούν τη δική μας πρόταση για τη στεγαστική πολιτική. Πώς ρίχνουμε τα ενίκια. Δική μας πρόταση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το ιδιωτικό χρέος. Τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών. Πολύ πρόσφατα το κομμάτι που αφορά τους συνταξιούχους και την περασμένη Πέμπτη μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία στη χώρα μας συνολικά.
1: Παρεπιπτόντως, μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη συνέντευξη για την παιδεία, σήμερα η Ελλάς παρουσιάζει και εκείνη τη δική της πρόταση για την παιδεία, επειδή ακολουθεί η ίδια λογική που είδαμε και στα εισιτήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ σύντομα η μία πρόταση διαδέχεται την άλλη.
0: Ναι, συνήθως βέβαια προηγείται το Πασόκ, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Απλά να κάνω την επισήμανση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρατε έχει κυβερνήσει πολύ πρόσφατα και έχει κριθεί για τις επιλογές του στην παιδεία, στην υγεία, στην εργασία, στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα και σε πάρα πολλά άλλα. Ευτυχώς ή δυστυχώς το Πασόκ έχει να ασκήσει πολιτική και μάλιστα σε μη μνημονιακά χρόνια, περίπου ή ακριβώς 22 χρόνια. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρουσιάσουμε στον κόσμο ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη.
2: Καλά, είχατε συμμετοχή στην κυβέρνηση
1: ναι,
2: Σαμαρά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είπα συγκεκριμένα, ίσως δεν ακούστηκε να το ξαναπώ. Ειδικά σε μη μνημονιακά χρόνια, 22 χρόνια. Δηλαδή, όταν λέμε μη μνημονιακά, εννοώ με την ελευθερία των δικών μας επιλογών, όχι μόνο οικονομικών και δημοσιονομικών, αλλά και ευρύτερων. Αυτό λοιπόν γιατί το λέω. Γιατί εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών. Το που μπαίνει σαν δίλημα σήμερα, ότι ρε παιδί μου, το στίχημα είναι μην διασταλευτεί η υποτιθέμενη σταθερότητα στη χώρα, δηλαδή πολύ απλά να μην πάμε χειρότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο το στίχημα να μην πάμε χειρότερα. Δεν απειλεί κανείς τη σταθερότητα στη χώρα. Εμείς θέλουμε να πάμε καλύτερα όμως. Και ο κόσμος μπορεί να ζήσει καλύτερα. Και το Πασόκ, πέραν του ελέγχου, που είναι ευθύνη μας να τον ασκούμε κοινοβουλευτικά και κοινωνικά στην κυβέρνηση, εμείς παρουσιάζουμε και τη δική μας οπτική για τη νέα κυβερνητική πολιτική και όλα. Για πιθανώς θα ήθελα να σας προλάβω ή εσάς ή αυτούς που ασκούν την κριτική σε εμάς. Και όλα αυτά με απόλυτα πιστολογημένο και υπεύθυνο τρόπο, γιατί εμείς ξέρουμε να εφαρμόζουμε πολιτική και όχι απλώς να την ανακοινώνουμε.
1: Κύριε Χρυστοτουλάκη, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τη σημερινή μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Ναι, κοιτάξτε. Το στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας που είχε μπει ως πρόταγμα από την 3η Σεπτέμβριο του 1974. Συνδυόταν κατά μείζωνα τρόπο με ό,τι είχε να κάνει με τις εξωτερικές παρεμβάσεις στα εγχώρια της Ελλάδας, που δυστυχώς μία από τις πολύ κρίσιμες επιπτώσεις ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο και τελικά η εισβολή του Ατήλα, που έχουμε τη θλιβερή επέτειο σήμερα. Είναι μια ανοιχτή πληγή για το έθνος, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα, μια ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα και για την Κύπρο και μια ανοιχτή πληγή για την Ευρώπη. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά της υπερευαισθησίας και ορθής υπερευαισθησίας, για παράδειγμα, σε θέματα εισβολής όπως στην Ουκρανία, με ορθό τρόπο, όπως διατυπώθηκε τα περασμένα χρόνια, ξεχνώντας ότι υπάρχει ακόμα μία διχοτομημένη πρωτεύουσα και μία διχοτομημένη χώρα εντός ευρωπαϊκών εθνών και κρατών, που είναι η Λευκωσία και η Κύπρος. Όλα τα ζητήματα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο προσκήνιο, προφανώς με εθνικά υπερβατικό τρόπο, και εμείς πάντα εισφέρουμε στην προσπάθειά αυτή.
2: Ένα ερώτημα πολιτικό. Επειδή αναφερθήκατε σε μια πλειοψηφία, όπως καταγράφεται δημοσκοπικά, η οποία είναι απέναντι στην κυβέρνηση.

0: και στον κόσμο που ενδεχομένως ακόμα τις στηρίζει, τους ψηφοφόρους της, δηλαδή όσους έχουν απομείνει της κυβέρνησης. Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις, τις αντιπολιτευτικές, σε ένα ενδεχόμενο μετεκλογικό για το σχηματισμό κυβέρνησης, ή να υπάρχει συνεργασία προγραμματική?
1: Energy. 94,2.
2: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική, στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, πλήρης διαχείριση προγραμμάτων, εξοικονομώ ανακαινίζω, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314
10: και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
12: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Με την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο ο Φοβορής Αξελός. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Κυριάκι Βιωτίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τριήμερο κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρχές. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας τα $90 το βαρέλι. Ενώπιον το ανακριτή οδηγήθηκε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης Μεγκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Λεωνέως σε Γάλεο και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Θέλω να πατήσουμε λίγο πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι. Τι θα κάνουμε, 34 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, για να το ξέρετε, ειδικά στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Τζον. Γεια σου, Τζον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Να πούμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Χανιά που έχει στείλει το μήνυμά
1: καλημέρα.
0: Του. Στο Στέλιο και εκείνο έχει στείλει. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας, βρε παιδιά. Μέσα στον ήλιο, πραγματικά τώρα είναι πολύ. Στη Σόφη μας. Γεια σου, Σόφη.
1: Στο Θεόδωρο που κάνει αγώνα για το κόμμα του και πώς το λένε και τις αντιλήψεις του.
0: Να είναι
1: καλά. Θέλω, μαχητικό.
0: Να είναι καλά.
1: Με πάθος και στον καύσωνα.
0: Είναι από τα ωραία στοιχεία των Ελλήνων ότι είναι με την πολιτική είναι πάρα πολύ.
1: Από τα πολύ ωραία στοιχεία των Ελλήνων που δεν μπορούν να ακούσουν οτιδήποτε είναι απέναντι σε αυτά που σκέφτονται.
0: Ξαντικό. Α, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι είναι παθιασμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Καθόλου δεν με αφορά αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: παθιασμένοι εσύ είναι με το να ακούν τη φωνή τους οι περισσότεροι.
0: Αλλά είναι ωραίο το ότι ας πούμε δεν τους αφορά η πολιτική, ας το πούμε. Αυτό εννοώ. Όχι το άλλο το κομμάτι. Καλά, ποιος. Είμαστε 2026.
1: Ναι,
0: 2026. Μπορεί να είναι έτσι.
1: Άμα δεις εδώ μερικά μηνύματα θα καταλάβεις.
0: Καλά, μωρέ, εντάξει. Αλλά 2026 άλλο, να είσαι παθιασμένο με το κόμμα σου.
1: Άλλο κάποιο που είναι κομματικό, ο οποίο έγινε συγκεταγμένη υπηρεσία.
0: Γιατί σου λέει τώρα.
1: Α, βγει ο βουλευτή ο άνθρωπό μου να μπορώ να συνεχίσω να παίρνω τα λεφτά.
0: Κομματικά στελέχη είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο ο οποίο μετέχει μια διαδικασία που υποτίθεται την δημοκρατική, αλλά δεν ακούει. Δεν ακούει. Γιατί έχει άποψη αποκρισταλωμένη την οποία την έχει.
0: Που δεν είναι κακό. Απλά ξέρετε, εννοώ, είναι λίγο ξεπερασμένο. Ωραίο όμως ότι οι Έλληνες αγαπάνε την πολιτική.
1: Είμαστε στην κοσμάρα μας, είναι πολύ ωραίο, εννοείται.
0: Δηλαδή ξεκινάω, μιλάω για μένα. Δεν είναι ένας λαός, παιδί μου, που ξέρει, δεν τους αφορά καθόλου.
1: Ναι.
0: Ασχολούνται πάρα πολύ με το τι, με την πολιτική, με τα τεκτενόμενα, με το ότι ψηφίζει ο γείτονας, με το τι έλεγε ο άλλος. Αυτό είναι πάρα πολύ μέσα στους Έλληνες. Τώρα, αν έχουν δίκιο, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Απλά λέω δεν είναι αδιάφοροι. Δεν είναι ως λαός αδιάφορος με την πολιτική, τους αφορά κάτι άλλο. Είναι πολύ μέσα στην πολιτική.

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί είπαμε ότι έχει και αυτή τη συνέντευξη τύπου η Ελλάδα σήμερα για την παιδεία, να μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία γι' αυτό και όχι μόνο και για όσα συμβαίνουν. Αλλά θα έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να δούμε τα του Μουντιάλ. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα να μην την σχολιάσεις.
1: Ελπίζεις
0: και εσύ να τσιμπήσεις κάτι. Ε?
1: Από ναι. Την τηλεθέαση αυτή.
0: Ναι, ναι. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα.
1: Αν
0: είναι...
1: φορέσει μια φανέλα που να λέει πίσω μέση ή μια άλλη που να λέει για μάλ, να την κλέψει.
0: Θα κάνω 78%.
1: Ναι, κάτω.
0: Να βάλω πάνω κάτω. Σουρ με ζουρ. Να βάλω και σορτσάκια. Μέση για να φτάσω στου 100. Άσε με ρε Γιώργο.
1: Και να παρουσιάσει το δελτίο στα ισπανικά.
0: Άμα είναι σε οτιδήποτε. Άμα είναι ναι, να κάνω 78%. Ναι, μη σε νοιάζει εσένα.
1: Καλημέρα Διονύση μας, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά εύχομαι και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις προτάσεις, παρεμβάσεις της Ελλάς για την παιδεία. Σε λίγο είναι η συνέντευξη τύπου, να μας δώσετε έτσι 5 στοιχεία.
2: Κοίτα, θα περιμένουμε προφανώς τη συνέντευξη γιατί θα μπει όλο το πλαίσιο. Ναι. Αυτό το οποίο λέμε ποιο είναι, ότι πρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πάνω στις 5 εμβληματικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που είναι η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά και η ελεύθερη πρόσβαση, ότι αυτό για να μπορέσει
1: αυτό
2: να γίνει.
1: Αυτό πώς το φαντάζεστε, εξητό, επειδή είστε ακαδημαϊκοί εσείς.
2: Είμαι, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό... θα γεμίσουν οι σχολές, ας πούμε, νομική Αθηνών, η νομική Κομωτινής, η ιατρική, επικοινωνίας και μέσω μαζί ενημέρωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, να πω και εγώ την πρώην δική μου σχολή. Αυτές θα γεμίσουν κατευθείαν και θα υπάρχουν και κόσμος, θα είναι κόσμος που δεν θα χωράει πλέον στα θέατρα τα φοιτητικά. Πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί αυτό?
2: Ακούστε, για να γίνει αυτό που λέτε πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Δηλαδή τι λέτε εσείς, ότι θα αυξηθούν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια? Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι βάσει του καθορισμού, το κάθε τμήμα καθορίζει πόσους φοιτητές θα πάρει κάθε έτος.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς κάναμε στις λίγες μέρες που καθορίσαμε ποιοι θα πάρουμε, ποιους θα πάρουμε και πώς θα είναι η βάση της αγωγής. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Και για να γίνει αυτό τι λέμε, ότι πρέπει να ξεκινήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήδη από το Λύκειο. Και το Λύκειο να μην είναι ένας μηχανισμός εισαγωγής ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά πρέπει να επιτελεί το βασικό του ρόλο που είναι η παιδεία και η εμβάθυνση στις γνώσεις που προσφέρονται σε αυτή τη συγκεκριμένη βαθμίδα.
1: Ναι, αλλά το αριθμητικό δεν μου το απαντήσατε όμως. Δηλαδή από το Λύκειο να γίνεται. Αλλά στο Λύκειο τι θα κάνουν, θα γράφουν ας πούμε διαγωνίσματα στο Λύκειο?
2: Θα
1: αξιολογούνται στο Λύκειο πώς?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αξιολόγηση.
1: Αυτό λέω ότι.
2: Η αξιολόγηση είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Οι βαθμοί στο τέλος της χρονιάς θα είναι το κριτήριο για να μπουν στα ΕΗ, ας πούμε, οι υποψήφοι.
2: Θα περιμένετε λίγη ώρα που θα γίνει στην
1: Ελλάδα. Α, εντάξει, αυτό το λέω.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό είπα, κυρία Αντωνοπούλου, λίγο τις παρεμβάσεις να δούμε πάνω κάτω.
2: Αυτό που λέω όμως από τώρα ποιο είναι. Είναι ότι το ζητούμενο είναι πώς θα αλλάξει το Λύκειο. Απάντησα στον κύριο Παγάνη να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν αλλάζουμε τον αριθμό των φοιτητών. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτό. Και σας λέω από εκ προημίου, γιατί ακριβώς είμαι και ακαδημαϊκός, αλλά είναι και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος, όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η διαδικασία αξιολόγηση είναι μέρος, θεμελιακό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς αξιολόγηση. Από εκεί πέρα, πώς γίνεται η αξιολόγηση, με ποιους τρόπους γίνεται η αξιολόγηση, πόσο βάρος δίνουμε μόνο στην αξιολόγηση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η ουσία και το θεμέλι των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή, υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα, ας πούμε, στο δημοτικό, με το οποίο ασχολούμαι λίγο πιο πολύ εγώ ερευνητικά, που δεν έχουν αξιολόγηση με βαθμούς. Έχουν άλλου είδους αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά να περιμένουμε λίγο να βγουν να γίνει συνέντευξη, να εξειδικευτούν οι προτάσεις. Και μετά, όποτε θέλετε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Θα χαιρόμουν πολύ να κουβεντιάζαμε με τους βρεφικούς και το δημοτικό, που είναι νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το υποβαθμίζουμε συχνά.
0: Αλήθεια είναι, μέσα στον κυκαιώνα των ειδήσεων το καταπίνει η επικαιρότητα. Αλήθεια είναι, αυτό το κομμάτι δεν πέφτει κανείς πάνω στο δημοτικό.
2: Και επειδή ασχολούμαι με το δημογραφικό τομέα κοινωνικής πολιτικής, αν δεν δούμε και τα κομμάτια αυτά.
0: Της
2: προσχολικής αγωγής, του νηπιαγωγείου, θα έχουμε δυσκολία πραγματικά να αντιμετωπίσουμε.
0: Κυρία Τονοπούλου, παρουσιάστηκε και της ουσίας σήμερα, ή ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Δώστε μας το στίγμα λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος για τα πρόσωπα που μετέχουν.
2: Το στίγμα ποιο είναι? Συμμετέχουν 72 άτομα, συμμετέχουν νέα πρόσωπα και παλαιότερα. Υπάρχει δηλαδή ένα μείγμα και παλαιότερων στελεχών και καινούριων. Αντιπροσωπεύονται όλοι οι χώροι. Έχουμε δώσει ένα ειδικό βάρος τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ειδικό βάρος που σχετίζεται με τους αγρότες αλλά και τον πολιτισμό. Θα δείτε μέσα τους τομεάρχες που έχουν ανακοινωθεί ήδη. Θέλαμε να αφορά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και να είναι και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες και άνθρωποι της παραγωγής. Και από όλη την Ελλάδα το ξαναείπα, οπότε να υπάρχει και συνδικαλιστές, να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κλάδων, όλων των ταξικών στρωμάτων, όλες τις χώρες, που θα αναλύουμε μια έμφαση στο γεγονός τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, και πιστεύουμε ότι η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι κεντρικός πυρήνας της διαφορετικής πολιτικής που θέλουμε να προωθήσουμε, της αλλαγής πολιτικής που λέμε συχνά. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα συνολικό για την οικονομία και την καθημερινότητα.
0: Η παρουσίαση του προγράμματος τώρα πώς πηγαίνει, η συγγραφή, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, θα το παρουσιάσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην ολότητά του εννοώ.
2: Στην ολότητά του, ναι, τούτη σήμερα έχουμε την παιδεία, όπως πολύ σωστά είπαμε και στην αρχή, και σε λίγες μέρες έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μέχρι τη ΔΕΘ θα έχετε σε πολύ λίγες μέρες σε επαρχιακή πρωτεύουσα. Οπότε θα έχουμε μέχρι τη ΔΕΘ θα έχει αναπτυχθεί, ήδη έχουμε αναπτύξει την ακρίβεια, ήδη έχουμε βγάλει τις προβληματικές προτάσεις. Σήμερα είναι η παιδεία και σε λίγες μέρες θα είναι και ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα που είναι το τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Αυτό είναι το ένα που ρωτάει η Ρίτσα και έχει να κάνει με το πρόγραμμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Στο οργανωτικό πώς πάτε? Γιατί ως κόμμα είσαστε στα σπάργανα, έτσι, έχετε λίγους μήνες που είσαστε στη ζωή. Οργανωτικά είστε ικανοποιημένοι με ομικρόν γιο?
2: Οργανωτικά, όπως είχε και ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου πολύ καιρό πριν, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή όταν θα υποκηρυχθούν εκλογές. Τούτος και το σημαντικό που έχει συμβεί μετά και την παρουσίαση, μετά και την ανακήρυξη του κόμματος μας στις 26 του Μάη, έχουμε προσπαθήσει, και αυτό γίνεται κτήμα νομίζω του ελληνικού λαού σιγά σιγά, να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση με τους πολίτες. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 10 με 15 και θα ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα περίπου 25 με 30 εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Το τώρα μιλάμε, όπου ουσιαστικά παίρνουν το λόγο πολίτες από κάθε περιοχή και οι πολιτικοί τους ακούμε και ουσιαστικά δίνουμε το λόγο στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των διαφορετικών επαγγελμάτων, χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο σε σχέση με το αν ήταν παλιά ή νυν ή αν είναι καν μέλη της Ελλάδας. Εμάς το ζητούμενο ποιο είναι? Να αναπτύξουμε μια νέα σχέση πολιτικής με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι κυρίως τοπικές, με εξαίρεση τη Μυτιλήνη που πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος, ακριβώς γιατί είναι ένα νησί το οποίο στοιχειοθετεί και την παρουσία του Προέδρου, και όσον αφορά το αγροτικό που έχει γίνει όλη αυτή η κουβέντα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και όσον αφορά τα εθνικά, γιατί η Μυτιλήνη είναι ένα από τα νησιά των συνόρων μας που πρέπει να έχουν μια ειδική, περισσότερη ανάπτυξη, ακριβώς γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο η κουβέντα στα μεγάλα φόρα, αλλά είναι πώς η κοινωνία αναπτύσσεται. Ναι. Και όλη αυτή η λειτουργία του τώρα μιλάμε, δηλαδή το πώς αναπτύσσεται σχέση, τη νέα σχέση με το κόμμα. Ολοκληρώθηκε, πήρε μια νέα καμπή μετά τη συνέντευξη του Προέδρου με ανθρώπους από την ψηφιακή πλατφόρμα. Άρα λοιπόν έχουμε δείξει με έναν διαφορετικό τρόπο και ψηφιακά ένα εντελώς καινούριο πράγμα, γιατί έτσι μπορούν να συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών από το σπίτι τους και να ξαναγίνουν ενεργοί πολιτικά. Στο τώρα μιλάμε, που μιλάνε οι τοπικές κοινωνίες, αναπτύσσεται ένας διάλογος συνδιαμόρφωσης θέσεων και πολιτικής εκπροσώπησης που μέχρι τώρα δεν έχει
0: ξαναγίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Να είστε καλά,
2: κύριε Παγάνη, που είμαστε και συντοπίτες. Να είστε καλά.
1: Και, έχετε πάει καθόλου στην Παρισία. Υποθέτω πηγαίνετε, έτσι.
2: Να είμαι ειλικρινής, πήγα στη Μεσσηνιακή Μάνη. Δεν πήγα στη Τριφυλία.
1: Μας προδώσατε εμάς τη Δυτική Μεσσηνία.
2: Πρόδωσα τη Δυτική Μεσσηνία για τη Μεσσηνιακή Μάνη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα, σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η πρόγνωση για την Αθήνα, τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι παγίδες και η ελάχιστη δόση, μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις, πότε χάνεται η ρύθμιση. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο η Ισπανία που κέρδισε το Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή. Το χρυσό γκολ του Τόρες και τα ξέφρενα πανηγύρια στη Μαδρίτη λίγησε ο Μέση όταν τον αποθέωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, το πύργο. Πώς κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, θέλω να σου πω, κυρία Μπιζόγλη, η οποία σου εύχεται να αντέξεις.
1: Δεν είναι εύκολο, Κυριακή. Φέτο. Ναι. Φέτο. Αν τη βγάλουμε και φέτο.
0: Λίγες μέρες έχουν μείνει με μένα, μετά θα πρέπει να αντέξει μόνη της με τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως στο εμπόδιο μετακινούμε, δεν έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγω από τη μέση. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Λοιπόν. Τι λες?
1: Πες για να πάμε στο Σαβρακάκι.
0: Α, ο Βαγγέλης λέει: εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής παράταξης έχουν τις λύσεις για όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Εντάξει, θα το παρουσιάσουν όταν θα
1: είναι. Ο καθένας στην ολότητά του. Ναι.
0: Εκεί θα παρουσιαστεί. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Πού είναι ο άλλος ο φίλος μου?
1: Για πήγαινε για να δούμε και το Σαβρακάκι που τον έχουμε στη γραμμή.
0: Έχουμε το Σαβρακάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρη μου, όχι, εγώ είμαι. Περίμενε, ο Γιώργος. Γιώργο μου, είμαι λίγο πιο. Όχι, είμαι προς χώρα εγώ. Προς Πετροχώρη. Λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: σας.
1: Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ισπανία δικαιώτατα.
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένη, μόνο αυτό θα πω και θα σιωπήσω, Δημήτρη.
2: Για ποιο θέμα είσαι στεναχωρημένη?
1: Γιατί δεν κέρδισε η Αργεντινή, Δημήτρη. Μόνο αυτό. Θα σιωπήσω και τα υπόλοιπα όλα θα τα πεις με τον Γιώργο.
0: Έκλαιγε με τη Μαντόνα το πρωί όταν ξεκινάγαμε το, την εκπομπή.
1: Γιατί είμαστε συνομιλητές.
0: Don't cry for me, Αργεντίνα. Έκλαιγε η Μαντόνα, έτσι ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Don't cry for me, Argentina.
2: Έτσι. Αν ήθελε η Αργεντινή να το πάρει, πρέπει να παίξει. Γιατί η Ισπανία δικαιότατα.
1: Δικαιότατα, αλήθεια είναι αυτό. Δικαιότατα. Απλά είμαστε στεναχωρημένοι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς είσαστε στεναχωρημένοι.
2: Θα πάω να σας κεράσω μια πάστα, κυρία Ρίτα.
1: Ποντικάκι όμως. Πάστα, αλλά θέλω πάστα ποντικάκι, ε. Γιατί εγώ είμαι παλιά σκοπή άνθρωπο.
0: Πάρτε μια πάστα.
1: Ναι, για προχώρα.
2: Λοιπόν, κέρδισε την κάτοχο τίτλου Αργεντινή 1-0 η Ισπανία στην παράταση. Σαν τελικό προσάχου σε 80.000 θεατέ στο Νιου Τζέρσεϊ. Ανώτερη Ισπανία. Δεν βρήκε διεκδικητή στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Δύο τελικές έκανε τα τελευταία λεπτά της παράτασης. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία, 2 η Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Είχε η Αργεντινή κορυφαίο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που λύγησε στο 106 όταν ο Φεραν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ και οδήγησε την Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν ο Ινιέστα που είχε οδηγήσει την Ισπανία στην παράταση 1-0 την Ολλανδία. Τώρα ήταν ο Φεραν Τόρες, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το γκολ του. Αποβολή για τους Αργεντίνους, έμειναν με 10 παίχτες με τον Έντσο Φερνάντες να παίρνει την κόκκινη κάρτα. Μονίμως κλεισμένη η άμυνα της Αργεντινής πίσω. Οι άλλοι προσπάθησαν να πάνε το παιχνίδι στα πέναλτι. Όμως έχει την ποιότητα η Αργεντινή. Φαίνονταν στην παράταση ότι κάποια στιγμή θα το καθάριζε. Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο, γιατί είχαμε στο τέλος τον Μέση να σπάει στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, λύγησε με κλάματα. Ο Γιαμάλ το πήρε αγκαλιά μετά το τέλος. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας πολύ μεγάλης καριέρας με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Απονομή μεταλλίων, όπως ήταν προγραμματισμένο από τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, και τον πρόεδρο, τον είπα, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρεμπιπτόντως χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας της Θέστορ Επισήμων, αντάλλαξη είχαν χειραψία. Όταν τελειώσε η απονομή των μεταλλίων, πρώτα στην φιναλίστ ομάδα και μετά στην Ισπανία, ήταν στη σκηνή του γηπέδου ο Ρόδρι, παίρνει το τρόπαιο από τον Ινφαντίνο και τον Τραμπ και περιμένει ο Ρόδρι τώρα να το σηκώσει για να βγει και η φωτογραφία με την αυσίδα που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, να είναι και τα πλάνα τα τηλεοπτικά. Αλλά ο Τραμπ εκεί στη γωνία δεν έφευγε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε άλλος.
0: Περίμενε μήπως του πέσει να το πάρει αυτός.
2: Και πάει ο Ινφαντίνο, τρέχει προς το μέρος του για να τον βγάλει από το πλάνο, δηλαδή από εκεί από τη γωνία που καθότανε. Όμως αυτός περίμενε εκεί. Με τον Ινφαντίνο, με τον Ρόδρι να το σηκώνει. Πάντως και ο Ινφαντίνο.
3: Energy 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξει.

0: διαφημίσεις φροντιστηρίων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στην βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό.

0: agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
9: Στη φρουτοπία,
8: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM. Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στέρεα και Πελοπόννησο. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων. Από την Πέμπτη αναμένεται αποκλιμάκωση της ζέστης. Τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Θερμικές παγίδες αποτελούν το καλοκαίρι τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace. Αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος είναι παλιό, κατασκευασμένο πριν από τη θέσπιση σύγχρονων απαιτήσεων θερμικής προστασίας. Πανάξια στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο η Ισπανία, που επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής. Το νικητήριο γκολ πέτυχε στην παράταση ο Φεράν Τόρες, ενώ ο Ρόδρι ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ. Λίγησε στο τέλος. Ο Λιονέλ Μέση ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας του. Κλιμακώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις επιθέσεις τους στο Ιράν. Χτυπήσαν κέντρα διοίκησης βάσης εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουνς, ενώ ακινητοποίησαν ένα πλοίο. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, δύο πετρελαιοφόρα ανατινάχθηκαν κατά την απόπειρα διέλευσης των στενών. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, το Brent ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι, πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η βενζίνη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται πάνω από το 1,93. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις έχουν πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μέχρι το τέλος του έτους, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις αλλά και οι παγίδες της ρύθμισης. Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν ένας πυροσβέστης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας στη Μεσσηνία και ο αδελφός του. Απαιτούσαν από αγρότες ποσά προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιεργίες τους. Αν δεν πλήρωναν, έβαζαν φωτιά στα χωράφια τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο που έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Το Κυπριακό παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την Ολλανδική Νέιμέγγεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή την ώρα κληρώνει για τον ΠΑΟΚ, που θα μάθει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, σε περίπτωση που περάσει την Δυναμό Κιέβου. Στις 3 η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο γύρο του Conference League.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου, λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας. Πυκνίνει ροή στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο και Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για το flyover, Παναγιώτη.
2: Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα απαγορευτεί κυκλοφορία στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: καμίνι, θυμίζει από σήμερα η χώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Η ζέστη κορυφώνεται σήμερα και αύριο με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ ενδέχεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 43. Για την Αττική, η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ αυξημένες θα είναι οι θερμοκρασίες και στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ανάσα πάντως αναμένεται να πάρουμε από την Πέμπτη, οπότε οι μετεωρολόγοι προβλέπουν υποχώρηση του καύσωνα. Την είχαμε γλιτώσει μέχρι τώρα, Τάσο Αρνιακέ, αλλά έπρεπε να το περιμένουμε ότι δεν μπορεί να περάσει και ο Ιούλιος χωρίς καύσωνα.
3: Πράγματι, δυσάρεται, έτσι είναι. Διάλεξες κακή εποχή να επιστρέψεις, αλλά όπως και να το κάνεις.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
3: Τυχερότερος ο Τερζάκης, σίγουρα. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα. Ήδη έχουμε πιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, 40,5 για την ακρίβεια στη Σπάρτη, τους 40 στην Ηλία, στην Ολένη της Ηλίας, και τους 40 στη Μακρακόμη της Λαμίας, και είναι 2 η ώρα το μεσημέρι ακόμα. Πολλά 38 και 39, ναι. Ασφαλώς θα επεκταθεί αυτή η ζέστη και σε αρκετές άλλες περιοχές. Κατά τα άλλα, γενικά έθριος ουρανός σήμερα στη χώρα. Τώρα όμως, από τώρα και μετά, κάποιες συννεφιές τα υπηρωτικά θα δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βουνά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ναι. Δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, που μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 με 6 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 35 με 37 έως 38 στη Μεσαρά στην Κρήτη, στις Κυκλάδες 33 με 34, στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει από τώρα και μετά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ήδη 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή στα Πατήσια. Ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με κάποιες συννεφιές τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τα πράγματα αρχίσουν και βελτιώνονται από τα βόρεια,
0: ναι,
3: καθώς συννεφιές και βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη Βόρεια Ελλάδα. Όμως στις νοτιότερες περιοχές και στα νησιά ο υδράργυρος θα κινηθεί περίπου στις ίδιες θερμοκρασίες, στους 40-41 βαθμούς Κελσίου.
0: Καταλαβαίνουμε, εσένα είναι η χώρα από αύριο κομμένη κάπως στα δύο, από τη Θεσσαλία και κάτω. Θεσσαλία, τα πράγματα είναι δύσκολα.
3: Ναι, ναι, έτσι είναι. Την Πέμπτη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, έρχονται όμως βροχές που θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική υπηρωτική χώρα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, σποράδες, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει υποχώρηση, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες ισχυρές που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα πέρα από τις κεραυνοπτώσεις και τις χαλαζοπτώσεις στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, αλλά και στα ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Πιερία, την Εύβοια, τις Σποράδες. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά και δεν αποκλείεται να έχουμε και υδροστροβίλους και μπουρίνια.
0: Φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει, Τάσο.
3: Παρασκευή και το Σάββατο.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασίες θα κατρακυλήσει σε θερμοκρασίες κάτω από τους κανονικούς βαθμούς για την εποχή. Δηλαδή σκοτσές ή κοντούς, μαλανόγια. Ναι.
0: Από όσο βλέπεις, θέλω να ρωτήσω αν βλέπεις άλλο κύμα καύσωνα τις επόμενες μέρες από την επόμενη εβδομάδα.
3: Ο Ιούλιος και οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα κυλήσουν χωρίς καύσωνα, αλλά ξέρεις, τα έντονα φαινόμενα όταν φεύγει ο καύσωνας ενδεχομένως να δημιουργήσουν και κάποιες δύσκολες καταστάσεις που ασφαλώς θα χρειαστούν επιφυλακή και μεγάλη προσοχή. Και στις θάλασσες αλλά και στις θεριές. Αλλά ωστότε έχουμε καιρό, αυτά θα τα συζητήσουμε πια την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να πλησιάζουν σοβαρά.
0: Προς το παρόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την έντονη ζέστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό. Και δεδομένων των καιρικών συνθήκων, είναι υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές και νησιά της χώρας. Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο κίτρινο λοιπόν στο χάρτη βρίσκονται οι εξής περιοχές: Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θες Πρωτεία, Κιλκής, νησιά Ιωνίου, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και περιοχές Καρδίτσας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηλίας και Κρήτης. Με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει επικίνδυνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθήσουν τα μέτρα προστασίας, καθώς ο κίνδυνος επιπτώσεων στην υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
4: Με αφορμή τον καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά, εγκυμονούσες, καθώς και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Ο Ιατρικός Σύλλογος εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β' αναστολής, αντιϊσταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό τους και γενικότερα να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Γενικά, αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις και δεν παραμένουμε σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ενυδατωνόμαστε παρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα. Φοράμε ανοιχτόχρωμα ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Κάνουμε χλιαρά ντους και χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. Αποφεύγουμε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Είναι λοιπόν φυσιολογικό, Γρηγόρη, να έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές και να λειτουργούν στον Δήμο Αθηναίων αλλά και αλλού κλιματιζόμενες αίθουσες.
4: Ναι, στο πλαίσιο των μέτρων που παίρνει και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αθηναίων κρατά ανοιχτές 7 λέσχες φιλίας που θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά, η λέσχη φιλίας που βρίσκεται στην Αγίου Παύλου και Μαμούρη, η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, οι λέσχες φιλίας Βοτανικού Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Παράλληλα, λειτουργεί 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο τετραψήφιο 1595. Ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση. Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει και τη λειτουργία των υπηρεσιών του για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Δεν ξεχνάμε τέλος τα δέσποτα ζώα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία αλλά και εθελοντές και οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν και να τις ανανεώνουν με νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται να προσθεθεί και το γεγονός πως η πλειοψηφία των σπιτιών στη χώρα μας φαίνεται ότι αποτελούν θερμικές παγίδες το καλοκαίρι, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου που ήρθε στη δημοσιότητα. Το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος στη χώρα μας είναι παλιό, κατασκευασμένο πριν από τη θέσπιση σύγχρονων απαιτήσεων θερμικής προστασίας. Η θερμική αυτή επιβάρυνση δεν σημαίνει απλώς πως το κόστος της ενέργειας για τις ανάγκες ψύξης αυξάνεται δραματικά, αλλά και πως η κατοικία μας μετατρέπεται από έναν χώρο ξεκούραση σε μια θερμική παγίδα, μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, τον κόδωνα του κινδύνου κρουεπιστήμη είναι απίστευτο, αλλά πλέον οι επίσημοι φορείς επιβεβαιώνουν ότι τα ελληνικά σπίτια έχουν μετατραπεί σε θερμικές παγίδες, αδυνατώντας πλέον να προστατεύσουν τους κατοίκους τους από τους καύσωνες λόγω έλλειψης θερμομόνωσης. Έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, που κατέγραψε για πρώτη φορά τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες από 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, αποκαλύπτει δραματική θερινή ενεργειακή φτώχεια. Ότι δηλαδή ένα νοικοκυριό αδυνατεί αποδεδειγμένα να κρατήσει το σπίτι του δροσερό σε ασφαλή επίπεδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αυτό δυστυχώς, γιατί στην Ελλάδα τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνο συνταράτσες στους τοίχους, με αποτέλεσμα να απορροφούν τη ζέστη σαν φούρνη, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα και αυτές τις ημέρες όλοι βιώσαμε εσωτερικές θερμοκρασίες που σε κατοικίες χωρίς μόνωση παραμένουν συχνά πάνω από 28-30 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περνώντας βέβαια σταθερά το όριο της ασφαλείας. Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες με τη σειρά του Ελισάβετ δεν είναι πανταφθόρες. Συχνά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ενίκων, αφού προκαλούν θερμική καταπώνηση, διαταραχές ύπνου και καρδιακιακά προβλήματα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες. Και ειδικά η θερμική καταπώνηση μέσα στα σπίτια, όταν πάβουν να λειτουργούν ως καταφύγιο, έχει και τις αντίστοιχες επιπτώσεις σε όλους, εκτός από την υγεία μας και στη θέψη μας και σε όλα τα πράγματα. Παρόλο που τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά, ωστόσο οι περισσότεροι ένοικοι δεν έχουν χρήματα για τις κατάλληλες θερμομονώσεις και για τα κλιματιστικά, ενώ δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τη συχνή κρίση κλιματιστικών. Μάλιστα, η έρευνα του Greenpeace αναδεικνύει ότι η θερμή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί πλέον και ένα δομικό πρόβλημα του ελληνικού κτηριακού αποθέματος. Και επισημαίνει ότι η προσαρμογή των κατοικιών στην κλιματική κρίση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην αυξημένη χρήση κλιματιστικών ή σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένες ενεργειακές ανακαινήσεις και σύγχρονα πρότυπα κατασκευής που δεν εξασφαλίζουν θερμική προστασία. Και για να μεταφέρω και όσα υποστηρίζουν οι παράγοντες της κλιματαγοράς, η αντιμετώπιση της θερινής ενεργειακής φτώχειας απαιτεί ριζική στροφή κυβερνητικής πολιτικής από τα αποσπασματικά επιδόματα ρεύματος σε διευρυμένα ολιστικά κτηριακά προγράμματα τύπου εξοικονομώ με αυξημένα όμως κονδύλια για βαθιές ενεργειακές ανακαινήσεις. Γιατί η προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση θα επιτευχθεί μόνο εάν η πολιτεία εντάξει τη θερμική θωράκιση των κτηρίων στην εθνική στρατηγική δημόσιας υγείας και κοινωνικής στέγασης για να μετατρέψουμε πλέον τις κατοικίες μας από ενεργοβόρες παγίδες σε ασφαλή καταφύγια.
0: Συγκρατούμε λοιπόν από την μελέτη της Greenpeace ότι η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, επηρεάζεται η ποιότητα του ύπνου, η καθημερινότητα των ενίκων, η εργασία και η συγκέντρωση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου. Η διεθνή επικαιρότητα τώρα αυξάνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτηναν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, στοχεύοντας επαρχίες σε ολόκληρη τη χώρα ανάμεσά τους και μια πόλη όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν κέντρα διοίκησης, βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, ενώ ακινητοποίησαν και ένα πλοίο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, δύο πετρελαιοφόρα ανατινάχθηκαν κατά την απόπειρα διέλευσης των στενών. Οι νέες συγκρούσεις σημειώνονται μετά από ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο ο Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τρεις νέους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά που θα μας μεταφέρει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Οι Αμερικανικές δυνάμεις Ελισάβετ έπληξαν για ένα τη νύχτα το Ιράν, βομβαρδίζοντας, όπως είπες, κέντρα διοίκησης, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως είναι σαφές ότι κάποιοι στο Ιράν θέλουν να ελέγξουν τα ασθενά του ορμούς και να τα χρησιμοποιήσουν ως μοκλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου. Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, για να προστατευτεί, όπως είπε, η διεθνή ναυσιπλοεία. Η Washington Post αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν και το Πεντάγωνο φέρεται να έχει ήδη διατάξει ενίσχυση των αεροπορικών του δυνάμεων στην περιοχή, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ακόμα και τη χερσαία εμπλοκή. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Το Ιράν χτύπησε επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ, ενώ οι ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το Μπαχρέιν. Σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα, ο άνθρωπος ηγέτης της χώρας, ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε ότι οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών απέδειξαν πως η υπογραφή του Προέδρου Τραμπ είναι εντελώς άνευ αξίας και αξιοπιστίας και προειδοποίησε επίσης για ακόμη βαρύτερο κόστος και περαιτέρω ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, οι Ισραηλινές πηγές ασφαλείας αναφέρουν πως ο Μοσταμπά Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν και πως τα μηνύματά του αποδίδονται σε αυτόν και συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον νέο αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, τον Αχμάντ Βαχιντή ή ανώτατα στελέχη του σώματος.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Τζένι, ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω κάθε φορά. Είναι ανησυχητικές οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ήταν αναμενόμενο υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να παίρνουν την ανηφόρα. Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούνιο. Παράγοντες από την αγορά καυσίμων στην Ελλάδα παρακολουθούν με προβληματισμό την κατάσταση που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές, προειδοποιώντας για ανατιμήσεις. Ήδη, Δημήτρη Χριστούλια, η βενζίνη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στην επαρχία το έχει ξεπεράσει.
7: Το έχει ξεπεράσει ήδη, Ελισάβετ, θα σου πω τι έχει γίνει σήμερα και τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες κάποιοι μετακινούνται, κάποιοι πηγαίνουν σε κάποιους τουριστικούς προορισμούς, άρα κάποιοι έχουν ανάγκη να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σήμερα το πετρέλαιο Brent νωρίς το πρωί, περίπου στις 8.30, ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι. Είναι μια τιμή που είχαμε να τη δούμε από τις 11 Ιουνίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $88.4 το βαρέλι και η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του Brent, Elizabeth, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει σημαντικά τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Brent, Elizabeth, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει σημαντικά τις τιμές

0: πραγματικά. 1,93 είναι πολύ μεγάλο.
1: 1,93 και θα ήταν 1,98 αν δεν υπήρχε η μείωση της τιμής από τα δηληστήρια κατά 5 λεπτά. Και το 1,97 θα ήταν 2,07 αν δεν υπήρχαν τα 10 λεπτά της μείωσης από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Το 1,97 της αμόλυβδης βενζίνης ήταν 1,93 στις αρχές Ιουλίου. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 4 λεπτά άνοδο. Θα σου πω το εξής όμως, ότι από 1,93 που είναι σήμερα η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,65 πριν από 20 μέρες.
0: Εδώ είναι τεράστια
1: δηλαδή,
0: διαφορά.
1: Πρόσεξε, έχουμε 28 λεπτά αύξηση ανά λίτρο ή 18%. Δηλαδή, Ελισάβετ, για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του που χωράει 50 λίτρα, θα πρέπει να πληρώσει 14 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 20 μέρες. Τώρα, σύμφωνα με πρατηριούχους καυσίμων, εντός της εβδομάδας θα αυξηθούν και άλλο τα καύσιμα, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, που επικοινωνήσαμε πριν από λίγο μαζί του, να επισημαίνει στον Real FM ότι κατά πάσα πιθανότητα, άκουσε, αυτό έχει νομίζω σημασία, ότι την Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα έχουν την ίδια τιμή. Δηλαδή θα αυξηθεί κι άλλο λίγο το πετρέλαιο κίνησης και θα φτάσει την αμόλυβδη βενζίνη στο 1,97 ευρώ.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει, Δημήτρη, στην πράξη, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που κινεί και τις μεταφορές και την αγορά, τις εξαγωγές, τα πάντα.
1: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι να δούμε κατά πόσο αυτή η τρομακτική, εκρηκτική αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης θα επηρεάσει και άλλες υπηρεσίες και άλλα βασικά αγαθά. Αλλά μέχρι στιγμής τα σημάδια δεν είναι καλά. Όλοι κάνουν λόγο ότι και μέσα στην εβδομάδα, εάν δεν αλλάξει κάτι πολύ, αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικό, θα έχουμε νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μία φορά να μπεις, Δημήτρη, στο στούντιο και να μου φέρεις μια καλή είδηση. Μόνο αυτό ζητάω.
1: Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ισχύει μέχρι το τέλος του έτους. Η ρύθμιση αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και με τη Σύση Σταυροπιεράκου θα δούμε αναλυτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις αλλά και τις παγίδες ενδεχομένως της ρύθμισης.
2: Ελισάβετ, από το Σάββατο είναι σε ισχύ η νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις και το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη ρύθμιση, καθώς περιλαμβάνει μία σειρά από κόφτες με κυριότερο αυτόν που ανέφερες, την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31 Δεκάτου του 2023. Για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση των 72 δόσεων, όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση. Και το ερώτημα είναι πόσοι οφειλέτες έχουν τη ρευστότητα για να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρύθμισης είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ενώ στην ηλεκτρονική εφαρμογή εμφανίζονται μόνο οι οφειλές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Το αναφέρω αυτό για τους οφειλέτες που θα μπουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι να μην υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές αυτές ένα μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί οφειλέτης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Αυτή είναι η βασική
0: προϋπόθεση.
2: Ακριβώς.
3: Energy. 94,2.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%.

0: Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
3: Energy.
2: 94,2.
4: Χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξέλιξεις.
5: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 25χρονος κατέθεσε απολογητικό υπόβλημα, ενώ αρνήθηκε τις κατηγορίες που το αποδίδονται για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και κατοχή εκρητικών υλών, όλες σε βαθμό κακουργήματος. Σε δηλώσεις του, συνήγορος υπεράσπιση του 25χρονου υποστήριξε ότι η εντολία σου στοχοποιήθηκε από το άλλο άτομο, ενώ υπέβαλαν έτοιμα να εξεταστεί μάρτυρας που βρισκόταν μαζί του εκείνο το βράδυ, ενώ ο 25χρονος τονίζει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Στον πρώτο όροφο του δικαστικού μεγάλου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του 25χρονου που τον χειροκρότησαν μάλιστα κατά την είσοδό του και την έξοδό του από το γραφείο της εισαγγελέως, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο ήταν συγκεντρωμένα άτομα προσκύμενα στον αντιξουσιαστικό χώρο μετά από σχετικό κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, υπήρξε ένταση και επεισόδια στο άκουσμα της προφυλάκησης. Οι φίλοι του προσέγγισαν τον αστυνομικό κλειό με τους αστυνομικούς να κάνουν μάλιστα και χρήση χειρομοβίδας κόλπου λάμψης για να σταματήσουν τις εντάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, από τα ευρήματα στο σπίτι του 25χρονου στην Άνω Πόλη δεν εντοπίστηκε κάτι αξιόλογο στην πρώτη έρευνα των ορχών. Όμως, έχουν κατασχεθεί δύο άδεια πιτόνια τα οποία ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε μέσα έφλεκτο υγρό που να ταιριάζει με τα υπολείμματα που βρέθηκαν στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκαν τις εμπριστικές επιθέσεις ή αν υπάρχουν κάποιο είδους αποτυπώματα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών σημειώθηκε και πάλι ένταση, αυτή τη φορά ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και τον Νίκο Πλακιά, συγγενή θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Συνδεόμαστε με την Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία.
6: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Όντως ήταν μια έντονη, θα λέγαμε έτσι, δημιουργήθηκε ένταση στην δίκη σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα ήταν η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της διαδικασίας με την τελευταία τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης και στη συνέχεια οι εισαγγελές του Τριμελούς Υπεδίου Κακοργημάτων εισηγήθηκε επί των ετοιμάτων των κατηγορουμένων που αφορούν στην αναβολή της δίκης. Να πούμε ότι απορρίφθηκε και απέρριψε η εισαγγελέα στα αιτήματα ως μία βάσιμα. Η ένταση, όπως αναφέρατε κι εσείς, έγινε με αφορμή την τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης για τον κατηγορούμενο, τον πρώην διευθυντή της Διεθνής Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης. Ο συνήγορος του ζήτησε την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος για λόγους αντιφατικότητας, όπως ανέφερε, και αστάθειας, επισημένοντας ότι οι φερόμενες παραλήψεις που το αποδίδονται σχετικά με τη συντήρηση δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Να πούμε ότι στην αγόρευσή του ο συνήγορος υπέβαλε το αίτημα της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Μιλάμε για τον συνήγορο των κυρίων Ζαχαρίας Τουρνάρα, της Στέλλας Κολιοπούλου και του Ιωάννη Παλιοθόδωρου. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη έτσι στιγμή, κατά τη διάρκεια αγόρευσης και του συνηγόρου, υπήρξε ένταση, όπως αναφέρατε και εσείς, με τον Νίκο Πλακιά. Ο συνήγορος των κατηγορουμένων ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕΗ είναι άσχετα με τα διερευνόμενα αδικήματα και αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών θυμάτων. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Μάλιστα, υπήρξε και καταγγελία για προφυλακισμούς όχι μόνο λεκτικούς, αλλά και σωματικούς. σε βάρος κατηγορούμενου. Να πούμε ότι ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση, όπως είπαμε και στην αρχή, επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων που σας ανέφερα και νωρίτερα. Οι εισαγγελές προτείνουν να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα της αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα που υποβλήθηκε για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, με το σκεπτικό και για την προδικαστική παραπομπή και το προδικαστικό ερώτημα προς την εισαγγελία, τονίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγεται εδώ στη Λάρισα, δηλαδή στην Ελλάδα, και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, πανάξια στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο Ισπανία, που επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής. Λίγησε στο τέλος ο Λιονέλ Μέση, που ξέσπασε σε κλάματα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μετά από 5,5 εβδομάδες συγκίνησης και συνολικά 104 αναμετρήσεις, έπεσε η αυλαία του Μουντιάλ. Τροπέουχος η Ισπανία που με ένα γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής, η οποία όμως κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ απογοητεύοντας τους φιλάθλους της. Ανάμεικτα συναισθήματα όπως πάντα μετά από ένα ιταλικό Μουντιάλ, πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη και όχι μόνο, δάκρυα και ένταση στο Buenos Aires. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας.
2: Αθλητήρα στο ποδόσφαιρο είναι η Αργεντινή. 1-0 κέρδισε την παράταση στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή. Ισπανία, συγγνώμη. Κέρδισε την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή στο τελικό που έγινε μπροστά σε 80.000 θεατές στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήταν ανώτερη Ισπανία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στην κανονική διάρκεια δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα απέναντι σε μια Αργεντινή που έπαιζε αμυντικά. Δεν είχε ούτε μια τελική σε όλα τα 90 λεπτά.
1: Ρεκόρ, ναι.
2: Βέβαια, ήταν οι τελικές συνολικά στο παιχνίδι 20 υπέρ της Ισπανίας, 2 υπέρ της Αργεντινής που έγιναν στα τελευταία λεπτά της παράτασης. Κορυφαίος για την Αργεντινή ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, που όμως λήγησε στο 106 όταν ο Φεραν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ και οδήγησε τους Ρόχα στην δεύτερη κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια.
1: Το όταν 2000... φτάνεις, με συγχωρείς, ο καλύτερος σου παίκτης να είναι ο τερματοφύλακάς σου, αυτό κάτι σημαίνει.
2: Βέβαια. Το 2010 στην Νότια Αφρική ήταν ο Νιέστρα που είχε σκοράρει στην παράταση και 1-0 οι Ισπανοί είχαν κερδίσει στην Ολλανδία. Χθες το βράδυ ήταν ο Τόρες αυτός που οδήγησε τους Ισπανούς στην μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να πούμε ότι συνολικά η εικόνα της Ισπανίας σε όλο το τουρνά ήταν καλύτερη. Μια ομάδα με ομαδικότητα, με πειθαρχία στο παιχνίδι της. Απ' την άλλη μεριά, ο Λιονέλ Μέση κλείνει σε αυτό το, με αυτόν τον τρόπο την καριέρα του στην εθνική ομάδα, έχοντας πάρει πριν από 4 χρόνια το βαρύτιμο τρόπαιο. Δεύτερο σκόρερ με 8 γκολ. Πρώτος ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος Άσος με 10. Πρέπει να πούμε ότι στο τέλος ήταν.
1: Οι αριθμοί μπορεί να λένε πολλά, με συγχωρείς Δημήτρη, ναι, ναι, αλλά αυτή η εικόνα του Λιονέλ Μέση μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους της Αργεντινής που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του να κλαίει, να δακρύζει, ένας άνθρωπος 39 ετών που έχει κατακτήσει τα πάντα, τα λέει όλα νομίζω.
2: Βέβαια και στο τέλος αποθεώθηκε, ξέσπασε σε λυγμούς. Είναι σημαντικό ότι τον πήρε αγκαλιά ο Γιαμάλ μετά το τέλος του αγώνα. Ένα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας ακόμη μεγάλης διαδρομής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Εθνικής Ισπανίας.
3: Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final.
4: Πέτυχα ένα γκολ για 47 εκατομμύρια συμπατριώτες μου. Αυτή η ομάδα γράφει ιστορία και είναι γραφτό να γίνει μακριά από τους ανθρώπους μας. Αλλά αυτό θα τους κάνει να αισθανθούν πολύ κοντά μας.
3: Bueno, al final.
4: Όλη η τελική είναι δύσκολη. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Μέση απέναντί σου. Έχεις άγχος, όμως το τέλος της ημέρας όλα εξαρτώνται από εμάς και την απόδοσή μας και το ποδόσφαιρο που παίζουμε και εκπροσωπούμε.
3: Bueno, al final, una liberación.
4: Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που έκρινε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Η ιστορία γράφτηκε. Ευχαριστώ τον Θεό που είχα αυτή την ευκαιρία. Ο Θεός πάντα δίνει ό,τι πρέπει σε αυτούς που το αξίζουν. Τότε είχαμε τον Ινιέστα. Τώρα έχουμε τον Φεραν Τόρες.
3: Και al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Πάντως για μία ακόμη φορά πήγε να κλέψει την παράσταση ο Ντόναλντ Τραμπ. Πώς τα κατάφερε πάλι?
2: Ναι, γιατί έγινε η απονομή των μεταλλίων, την έκανε ο Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον Τραμπ. Και στη συνέχεια, στο κέντρο του γηπέδου που ήταν η σκηνή, πήγε η ομάδα της Ισπανίας να πάρει το τρόπαιο. Το δίνει το τρόπαιο ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο στον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, τον Ρόδρυ. Περιμένει να, ο Ρόδρυ να το σηκώσει και πάει ο Τραμπ πιο δεξιά, δίπλα σε όλους τους παραταγμένους παίχτες της Εθνικής Ισπανίας. Δεν έφευγε το πλάνο.
1: Ενώ να μην βγάλει μια φωτογραφία ο άνθρωπος.
2: Έπρεπε ο Ρόδρυ να το σηκώσει βάσει του πρωτοκόλλου και του σεναρίου. Ο Ρόδρυ το σηκώνει. Οι φωτογραφίες, τα πλάνα στην τηλεόραση πάνε σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο άλλος ήταν εκεί. Ο Τραμπ αρχικά πήγε να αποχωρήσει, μετά επέστρεψε και πήγε.
1: Διακριτικά τον πήρε ο Ιφαντίνο σιγά-σιγά.
2: Τον πήρε ο Ιφαντίνο για να του υποδείξει ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Γέλασε αμήχανα, προσπάθησε να τον απομακρύνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, ο Τραμπ παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που ο Ρόδρυ σήκωσε το γκούπα και ξεκίνησε το ισπανικό πάρτι.
1: Δεν να πήρε πούμε... το μήνυμα από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο και άρχισαν οι αποδοκιμασίες.
2: Εκεί τον αποδοκίμασαν μαζί με τον Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να μπορέσουν για να πάνε για την απονομή. Είχαμε έντονες αποδοκιμασίες. Πάντως, χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντσες.
1: Έσπασε ο πάγος.
2: Στα επίσημα που ήταν. Εκεί τον χαιρέτησε κανονικά.
1: Αν έχει κάτι άλλο να κάνει.
2: Ήταν μια χειραψία που έγινε. Τώρα πρέπει να σου πω ότι η Ισπανία δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε 8 παιχνίδια. Κάτι που λέει πάρα πολλά.
1: Για την αμυνά της και για την ομαδικότητά της.
2: Και κορυφαίος, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, τον αρχηγό της, ο Ρόδρη. Πραγματικά ένας παίκτης που έκανε αθόρυβα πολλή δουλειά σε αυτή την διοργάνωση για τους Ισπανούς. Ένας παίκτης που οδήγησε την ομάδα του σε αυτή την σπουδαία επιτυχία να φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο, να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ρωτήθηκε τι είπε στους παίκτες του πριν από την διαδικασία της παράτασης. Υπήρχε μια φράση που επαναλαμβάναμε συνεχώς. Κύριοι, έχουμε ραντεβού με την ιστορία. Ας φτάσουμε πρώτα εκεί. Πριν από την παράταση, απλώς τους υπενθύμισα ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά και είχαμε τον έλεγχο στον αγώνα. Αλλά ότι σε έναν τελικό, απέναντι σε αντίπαλο όπως η Αργεντινή, μία μόνο απώλεια συγκέντρωσης σε οποιοδήποτε στιγμή θα μπορούσε να μας κοστίσει ένα γκολ. Διατηρήσαμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας μέχρι το τέλος.
1: Και να κλείσουμε με τα ανάμεικτα συναισθήματα από την άλλη πλευρά στην Αργεντινή. Είχαμε κλάματα στη συνέντευξη.
2: Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος στην συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, ξέσπασε σε κλάματα, μην μπορώντας να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του. Ο 48χρονος coach άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, ενώ ρωτήθηκε και για το μέλλον του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν έχω μιλήσει με τον Λίο για το τι θα κάνει. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Εγώ έχω μια γενική εικόνα για το τι θέλω να κάνω. Θα τηρήσω το συμβόλαιό μου και μετά θα δούμε. Νιώθω επίσης την ανάγκη να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν να ζήσω ξανά κάτι τέτοιο μεγάλο, ίσως. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Αργεντινής για αυτή την ευκαιρία. Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή τόσο το προπονητικό επιτελείο όσο και οι ποδοσφαιριστές να δώσουμε τα πάντα και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πάρω αυτό το χρόνο για να σκεφτώ. Κανείς από το προπονητικό επιτελείο δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση. Για να συνεχίσεις χρειάζονται πολλά πράγματα, όπως να κάνεις μια νέα αρχή και να ξαναχτίσεις μια ομάδα σαν κι αυτή. Κάτι που δύσκολα θα συμβεί ξανά. Και αυτό πονάει, με πονάει βαθιά. Λυπάμαι.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι το κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, ο Παναγής Γαλιατσάτος, είναι μαζί μας.
5: Ελισάβετ, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, στην οποία βεβαίως τόσο οι ίδιες οι δυνάμεις μέσα στην Κύπρο όσο και η Χούντα των Αθηνών έδωσαν ένα σοβαρότατο πάτημα. Η εισβολή αυτή προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και
1: 36% των κυπριακών εδαφών.
5: 36% των κυπριακών εδαφών, ναι. Και είχαμε και συνολικά και από τις δύο πλευρές 1500 κάτι αγνοούμενους. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν σε αυτή την ανακοίνωση εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για όσους με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο και υποκλίνεται στη μνήμη των πισόντων. Λέει ότι το κυπριακό παραμένει ως σήμερα ένα διεθνέ ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτου μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της ριζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μια διεθνή προσωπικότητα, με κυριαρχία και μια ηθαγένεια στα πλαίσια που έχουν κατορίσει τα ψηφιότητα του Οργανισμού ΗΠΑ. Παραμένει σε ετοιμότητα και θα συμβάλλει επικοδημητικά στα επόμενα βήματα, καθώς, Ελισάβετ, να σου πω ότι στις 27 του μηνός περιμένουμε στην Κύπρο να φτάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτιέρες, για την νέα προσπάθεια που γίνεται με στόχο την επανεκκίνηση των συμβουλίων.
1: Ακούμε το σχόλιο του Νίκου Ρωμανού, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
1: Πάντως, την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων στη Θράκη λόγω του μικρού αριθμού μαθητών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος μας κατηγορεί ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Με γραπτή ανακοίνωσή του Ελισάβη, το εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επιμένει στον όρο τουρκική μειονότητα και τα βάζει εναντίον της Ελλάδας με αφορμή την αναστολή κάποιων δημοτικών σχολείων. Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει 8 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, όπως αποκαλούν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και η ανακοίνωση καταλήγει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ένωμων συμφερόντων της, όπως αποκαλούν τουλάχιστον στην Τουρκία τη μουσουλμανική μειονότητα.
1: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, επίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει.
8: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασίδωτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Είπε, εμείς λοιπόν, εννοώντας το ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Θεωρεί άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι πρόκειται για το μόνο τρόπο προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Το σύνθημα του μάλιστα είναι νίκη του ΠΑΣΟΚ, σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος ελληνικής κοινωνίας. Πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Όλα αυτά είναι ένα μόνο από τα μηνύματα που έστειλε σήμερα ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, είτε επισκεπτόμενος στην υπαίθρια αγορά κοντά στο Δημαρχείο, είτε στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιηλίδη. Να σας πω άλλωστε ότι ο ίδιος είπε πως η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη Τσίπρα για μία δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά, αναρωτήθηκε για να απαντήσει μόνος προφανώς ότι όχι. Τοξικοποίησε υποστηρίζει την πολιτική ζωή του τόπου πηγαίνοντας τη χώρα πίσω. Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν και ο ίδιος αυτοπροβάλλεται ως η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, τόσο ο ίδιος ως ο επόμενος πρωθυπουργός, όσο το ΠΑΣΟΚ όμως, το οποίο φέρει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση εναλλακτική στη σημερινή εξουσία, Ελισάβετ.
1: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα αστικά κέντρα, διότι εκεί έχει αποδυναμωθεί περισσότερο, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
9: Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια και της ευθύνης και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Αν έπρεπε να κάνω μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το πάσο είναι πολύ πιο ισχυρό, τα αστικά κέντρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, το ΠΑΣΟΚ έπεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοπολιών εξωστρέφειας.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη και πάλι στο στούντιο και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, Δημήτρη, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη συμπεριφορά των Αργεντίνων στον τελικό.
2: Σ' άλλο έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, υπάρχουν και επικριτικά σχόλια από το Διεθνή Τύπο. Η κίνηση των παιχνών της Αργεντινής μετά το τέλος του τελικού χθες με την Ισπανία, η οποία χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ως παντελή έλλειψη σεβασμού προς τους δίκαιους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τη στιγμή που ο αρχηγός της Ισπανίας, ο Ρόδρη, σήκωνε το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Υόρκης, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν παρακολουθούσαν την απονομή. Αντίθετα, γύρισαν την πλάτη τους προς το βάθρο και κατευθύνθηκαν προς τους οπαδούς τους, όπου ήταν οι φίλαθλοι τους που τους αποθέωναν. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση, ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα ο άσος της Ισπανίας, ο Ντάνι Όλμο, που απάντησε. Δεν μας απασχολεί αυτό. Το σημαντικό είναι οι αξίες που θέλεις να μεταδώσεις. Αποτελούμε πρότυπο για πολλές γενιές και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και εκείνοι. Εμείς τώρα θα απολαύσουμε τη στιγμή.
1: Και να έρθουμε στα δικά μας ποδοσφαιρικά. Ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Την Μέγκεν που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της Ολλανδίας, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης 4-5 Αυγούστου. Η δεύτερη αναμέτρηση στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου. ΠΑΟΚ έμαθε τον πιθανό αντιπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, με την οποία παίζει την Πέμπτη στην Πολωνία και στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Κληρώθηκε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Χάμαρμπι από τη Σουηδία ή την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, η ρεβάνς στις 13 του μήνα σε Σουηδία ή Βέλγιο, ανάλογα με ποια ομάδα θα προκριθεί. Στις 3 ο Παναθηναϊκός μαθαίνει στο Conference League τον αντίπαλο που θα έχει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως είπα, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάκτση με την οποία παίζει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Τέλος, στο τένις, τον τίτλο στο τουρνουά Swiss Open που έγινε στο Gdansk κατέκτησε ο Στέφανος Τσιπάς.
10: Energy 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
12: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
10: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
13: Επιμένω.
10: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
13: Υπερέχουμε.
10: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
13: Ξεχωρίζουμε.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
10: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
13: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
14: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
15: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
16: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
17: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
18: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Έλεγε.

0: Κουσκούς είναι στις επάλξεις. Είμαστε εδώ δυνατά, ωραία. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται? Α, να, μια χαρά είμαστε. Σωστά, σωστά. Κάτι έμπαινε μπροστά εδώ και είχα αγχωθεί, αλλά όλα είναι μια χαρά.
1: Εγώ έμπαινα μπροστά, Παναγιώτη μου, μην αγχώνεσαι. Είμαι εγώ εδώ για να μπαίνω μπροστά για σένα.
0: Βάζεις για μένα πλάτη στην αγάπη.
1: Ναι. Εγώ βάζω για σένα πλάτη.
0: Έβαλα για σένα πλάτη και εσύ έβαλες μαχαίρι, λέει μετά.
1: Όχι, εγώ βάζω πλάτη
0: Αν... Λοιπόν, πλάτη εγώ θα πω, ουσιαστικά βάζει ένας Μασούτης, γιατί σου βάζει πλάτη στην ακρίβεια, δηλαδή την σταματάει εκεί και λέει έλα εδώ και ψώνισε τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Καλά, αν κάνεις και επιλογές από εμείς, την Grand Μασούτης από τον τόπο μας ή βιολογικές επιλογές Μασούτη, την έχεις κάνει κοτσάνη που λέμε.
1: Κοτσάνη.
0: Γιατί έτσι δεν το έχετε αυτό, δεν το έχεις ακουστά. Ωραία, τέλος πάντων.
1: Μαθαίνω καινούργια πράγματα.
0: Μαζί μου, ναι.
1: Έχεις
0: τη μάσκα του ενόπλου οικονομίας που σε ανταμείβει για όλα αυτά και με διπλούς πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Και μην ξεχνάς ότι έχοντας και το application του Μασούτη μπορείς να ενημερώνεις και για τις προσφορές της εβδομάδας αλλά και για την προσφορά της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με σούσουρο, με ανδρομάχη. Δεν ξεχνάς ότι στο YouTube κανάλι μας υπάρχει ένα ολοκαίνουργιο βίτκαστ με τον Ρακ. Μπες, κάνε τα like σου, τα hype σου, γιατί ανανεώθηκε και η εβδομάδα.
1: Και νέα hype.
0: Όλα. Δηλαδή, ελεύθερα. Δεν κοστίζει τίποτα. Κάντε χαμό. Κάντε αυτό. Και υπερβολές. Τις θέλουμε.
1: Αυτό.
0: Τις θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, σούσουρο, ανδρομάχη.

0: Είπες, Θοδωρής Φέρης. Ένα τραγούδι που δεν κουράζει να το ακούς. Ένα τραγούδι που έχει γίνει ύμνος. Ένα τραγούδι που έχει γίνει οπαδικό. Ένα τραγούδι που έχει γίνει σύνθημα.
1: Εξαιτίας του είπες έχει γίνει όλο αυτό.
0: Δεν
1: νομίζω ότι είχε πριν.
0: Μα ξέρεις, δεν ξέρω και πώς ξεκίνησε. Το χαλάκι. Όχι. Το χαλάκι είχε γίνει και ολόκληρη καμπάνια.
1: Το χαλάκι είχε γίνει σλόγγαν.
0: Και με τη βιοκαρπέτη είχαν κάνει σαν καμπάνια. Είχε πάει βιοκαρπέτη με χαλάκια, ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Πανέξυπνο. Μπράβο τους.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και κάνουμε χαμό.
1: Ξέρεις τι θέλω να σου πω. Έβλεπα μια συνέντευξη την οποία δεν την είχα δει, αλλά ξέρεις τώρα που ηρέμησα λίγο ψηλό, ανέτρεξα. Τη Έλληνα Παπαρίζου που έδωσε στην Ναταλία Γερμανού.
0: Που είπε για τον Ντανίκα.
1: Ναι, αίρεση.
0: Ότι συγκρατούσε τον πατέρα της για να μην τον δει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να ακούς τώρα για την κόρη σου να λένε τέτοια πράγματα.
1: Αστιαίρεσε.
0: Και όταν μάλιστα δεν έχει δώσει. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει. Και λαβές να έχει δώσει δεν επιτρέπεται.
1: Καλώς.
0: Αλλά πώς, βέβαια, να σου πω κάτι. Αν ανατρέξει 22 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Το political correct δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, ναι, εντάξει. Σωστά.
0: Οπότε ο κάθε ένας έβγαινε και έλεγε πράγματα.
1: 22 χρόνια πριν ανατρέξει, μια πενταετία πριν ανατρέξει δεν υπήρχε.
0: Σου λέω πόσο μάλλον 22 χρόνια πριν.
1: Βέβαια.
0: Και εγώ το καταλαβαίνω τον μπαμπά της, γιατί και οι Έλληνες της Διασποράς είναι λίγο πιο σκληροπυρηνικοί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και το έχουν πολύ πιο έντονο το συνέστημα αυτό.
1: Έχεις δίκιο αυτό που λες.
0: Και πόσο μάλλον που τα κορίτσια, και ειδικά. Ξέρεις, οι άνθρωποι, δηλαδή ο μπαμπάς δηλαδή για την κόρη του
1: θα βγει μπροστά.
0: Και θα σκοτώσει που λένε κιόλας δηλαδή.
1: Ναι,
0: θα κάνει
1: κανονικά,
0: τη ζημιά.
1: Κανονικά.
0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: ευθύνη και την καρμπή, υποσυνείδητο. Περιμένουμε και το δίσκο. Έχει γυρίσει πόσα βίντεο. 10 βίντεο κλιπ γύρισε.
1: Ναι.
0: Για γύρισε. Το συγκεκριμένο
1: πώς
0: δίσκο.
1: Είναι και την καρμπή, ωστόσο.
0: Δεν. Εντάξει. Ακόμα βασανίζεται ακόμα με αλήθεια. Το θέμα τη φωνή. Ναι.
1: Έλα, ρε, εσύ.
0: Έχει ακόμα. Καλά, δεν φεύγει αυτό από τη μία μέρα στην άλλη. Το
1: σε
0: ξέρω.
1: Καμία περίπτωση θέλει πάρα πολύ
0: θέλει ξεκούραση. Θεραπεία, θέλει ολόκληρη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Νομίζω το θέμα του προσώπου που έχει πάθει ψήξη έχει επανέλθει, ρε παιδί μου.
1: Και πάλι.
0: Αλλά εντάξει, κοίταξε. Πόσο μάλλον τώρα με τη ζέστη που λόγω και των κοντήσεων, λόγω και των πραγμάτων, ξέρεις, δεν είναι και εύκολη αποκατάσταση πολύ σε αυτά τα πράγματα.
1: Καθόλου, παιδί μου. Εδώ να μην έχει πρόβλημα για ξαφνικά σου εμφανίζεται με ένα κοντήσιο να στείλεσαι.

0: γεύσεις. Δεν ακολουθούν τάσεις. Τις δημιουργούν.
1: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
1: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
1: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
1: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410 27 137.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος

0: Στο πεζόδρομο Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
5: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Ο
0: είναι σε κατάσταση παραλία.
1: Δεν είμαι ακριβώς παραλία, είμαι σε μια κατάσταση, παιδιά, από σύνθεση. Σας ζητώ.
0: Από σύνθεση ξεκίνημα εβδομάδα.
1: Ρε Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Πες μου κάποιον. Έλα, παιδιά, στείλτε μήνυμα. Βρείτε μου κάποιον που να έχει αισθήματα.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ θα κόψω τα παραστατήματα. Μέρη Καντιώτη έχει γράψει το στίχο, να το πούμε.
1: Τα φιλιά μας
0: στην Μερούλα.
1: Τι θέλω να πω. Βρείτε μου κάποιον που να είναι Δευτέρα 125 του Ιούλη που έχουμε. Έχω χάσει και εγώ πια τα τέτοια.
0: 13
1: του Ιούλη. Ψυχοσυνδευτέρα. Ναι, και να και όρεξη. Ένα, βρείτε. Έλα, έλα. Τα μηνύματά σας, τα περιμένω.
0: Α, έχει γίνει άξελη, δεν είναι. Δηλαδή, λέει ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι, ρε Ελληνίδου.

0: Jackie O. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Το θέμα είναι να σου πω κάτι, ότι δεν έχουμε όριο. Εμείς θέμε. Εμείς θέμε, γιατί δεν βάζουμε όριο. Δηλαδή δεν είναι ότι τρέχουμε σε 850 πράγματα,
1: ναι,
0: που πολλές φορές δεν είναι και κερδοφόρα. Δηλαδή δεν είναι ότι τρέχεις γιατί βγάζεις και ένα σκασμό λεφτά.
1: Ναι, ναι.
0: Οριακά τρέχουμε για το τρέξιμο. Λες και είμαστε ο Κεντέρης.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Έχεις σε όλα αυτά το δίκιο.
0: Έχω
1: το απόλυτο.
0: Ναι, τα λέω για να τα ακούω κι εγώ.
1: Και εγώ
0: δεν
1: τα
0: λέω για να τα ακούς εσύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πραγματικά. Αλλά ξέρεις τι φταίει. Φταίει ότι δυσκολευόμαστε να πούμε όχι. Φταίει ότι δεν θέλουμε να κακοκαρδίσουμε κανέναν και στο τέλος κακοκαρδούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, για να μην πω την σαφή έννοια που πρέπει να πω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και λες ότι δεν μπορεί, θα μου γυρίσει κάπως. Δηλαδή θα μου έρθει το καλό.
1: Και μετά σου γυρίζει αλλιώς. Σου γυρίζει
0: όχι,
1: το καλό.
0: Καλέ, ο καλός καλό δεν έχει. Δεν το έχεις δει αυτό.
1: Ο καλός καλό δεν έχει.
0: Ναι. Δεν το έχεις ακούσει. Εμείς το λέμε στην Αμοργό κι αυτό. Έχω αυτές τις δύο εβδομάδες λέω μόνο πράγματα στην Αμοργό.
1: Έπρεπε να βγάλω ένα τέτοιο, να γράψω.
0: Οδηγός επικοινωνίας στην Αμοργό.
1: Ναι, ναι, όχι. Ο κολλητή μου Φίλιξ, τι κάνει. Ό,τι της αρέσει που έχει να κάνει με διάλεκτο, που έχει να κάνει με εκφράσεις που χρησιμοποιούν σε νησιά, σε χωριά και τέτοια. Αυτή που σου λέγαμε το σκυλί πλοία κλπ. Τα γράφει στο σημειωματάριο.
0: Θέλω να σου πω ότι έχουμε μία τάκα με τους φίλους μου στο νησί που τη λέμε και γελάμε. Κάποια στιγμή είχε πάει ένας και μου λέει: Βασίλη, Βασίλη, ρε φίλε, από εδώ είσαι ή ντόπιο.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Τέλειο.
0: Και του βάζω: Ντόπιο, ντόπιο είναι, δεν είναι από εδώ. Τι συζητάμε. Ρακ και Παλώμα, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Εσύ κάνεις τα σωστά, γιατί είσαι συντονισμένος εδώ στο Daily Couscous. Η Ελένη Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου, κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Σε κατάσταση μιλιπόθυμη, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη, σε μια φάση τραγική που λέει ο Νίκος Αμπροπούλος.
1: Εμένα δεύτερα, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Όχι, γιατί
0: ενώ οι άλλες.
1: Σταμάτα. Εγώ δεν έχω έρθει από Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνεις. Δεν είναι ότι έχω έρθει από Σαββατοκύριακο ξεκούραση. Είναι ότι έχω έρθει από ένα Σαββατοκύριακο δουλειά που συνήθως αυτό είναι και ταξίδι.
0: Θα σου πω κάτι. Ο λόγος που δεν ταξιδεύω πια τα Σαββατοκύριακα είναι γιατί κουράζομαι περισσότερο.
1: Το πιστεύω.
0: Ενώ για διακοπές πάω, δεν πάω να δουλέψω,
1: ναι,
0: αλλά κουράζομαι περισσότερο.
1: Εμένα πιο πολύ με κουράζει το ταξίδι, όχι η δουλειά. Η δουλειά είναι ότι πιο ευχάριστο και ανάλαφρο. Σε όλα τα. Δηλαδή, ακόμα και εδώ στο στούντιο που ερχόμασταν.
0: Καλά,
1: δουλειά...
0: αυτό έλειπε να μην είναι εδώ, ελεύθερο.
1: Όχι,
0: και
1: άλλο θέλω να σου πω, ρε, ότι η δουλειά αυτή καθ' αυτή είναι το καλύτερό μου. Αν μπορούσε όμω να με διακτηνήσει και να μην κάνω μια μισή και δύο και τρει και πέντε ώρε για να ταξιδέψω, α πούμε, να δουλέψω, θα ήταν μαγικό. Δηλαδή, το βλέπω λίγο.
0: Εμένα είναι όλη η διαδικασία. Δηλαδή, να πα να ετοιμαστεί, να πα στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι, οπουδήποτε είναι για να ταξιδέψει, να φας του πόσε ώρε ταξιδεύει. Εντάξει, το αεροπλάνο, δηλαδή, αν είναι ένα τετράωρο, α πούμε, σε μία θέση δεν είναι και εύκολο.
1: Αστειεύεσαι. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Καθόλου. Εγώ κλείσα ένα ταξίδι τώρα που είναι 15 ώρε.
0: Α.
1: Αντίο ζωή.
0: Πραγματικά.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
6: Daily Couscous

0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, για ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, η Ελένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθε ακριβώς απέναντί μου.
0: Ξεκίνημα εβδομάδα, εντάξει, επίσης.
1: Ναι, όντως, παιδιά, η εβδομάδα μας δίνει πόνο, να τα λέμε και αυτά. Ξεκίνημα εβδομάδα με ένα μασούτη πάντα που είναι στην παρέα μας, παιδιά. Ένα μασούτη όπου μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο και δροσισμένο. Πολύ σημαντικό αυτό. Mr. Grand μασούτη από το μασκευή βιολογικέ επιλογέ από το μασούτη. Αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία επιλέγετε εσείς και έχετε διπλάσιους πόντους στην μάσκα.
0: Γιατί μπορείτε.
1: Γιατί μπορείτε.
0: Γιατί ο μασούτης σας έχει δώσει την δυνατότητα.
1: Ακριβώς.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Να τα πούμε, να ξεκινήσουμε όμως και τη δεύτερη μας ώρα, γιατί επιστρέφουμε με έναν τέλειο throwback.
0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και λες εσύ throwback σήμερα, ναι. Έτσι, βέβαια.

0: Λάθος. Αυτός ο Ηλίας Βρετός είναι αντίληκους που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ακούω.
1: Είναι ένα ντουέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αυτό το ντουέτο πάει γύρω στο 2000, όχι γύρω, στο 2012.
0: 2012.
1: Εντάξει. Mm. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ποιος έχει γράψει.
1: Α, έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Στέλιος Ρόκος.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, ξεκινάω. Όλα είναι στο παιχνίδι τη ζωή.
0: Αφού συμμετέχει ο Στέλιος Ρόκος με τον Δήμο Αναστασιάδη.
1: Δεν μας
0: χαιρετάς,
1: Παναγιώτη μου. Ποιο είναι?
0: Με σένα πλάι μου μπορώ.
1: Τα ξέρω, ρε Καζάκη.

0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εδώ ο κόσμος στέλνει μηνύματα για τα μπράβο. Δηλαδή, του κατάμε εξαιρετική συντροφιά και κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Έτσι, πολύ ωραία. Ότι έχουμε κάποιο στα εγκεφαλικά μας κέντρα, λέει κάποιο άλλο εδώ πέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Δεν είμαστε. Είμαστε σε μια συνθήκη αυτή τη στιγμή.
0: Να σου πω κάτι όμως. Είμαστε σαν τα κινητά που στην υπερθέρμανση λειτουργούν μόνο στις βασικές λειτουργίες.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις όμως κάτι με τα κινητά. Πώς γίνεται όταν το παίρνεις στην αρχή να είναι GG και μετά από ένα χρόνο. Και δει το καλοκαίρι, εκεί που κάθεσαι, είναι σαν θερμάστατο.
0: Θεωρώ να ξέρεις ότι.
1: Ναι,
0: πλέον,
1: το κάνουν επίτηδες.
0: Ρε παιδί μου, έχει ημερομηνία. Ακού, μην ξεχνάς ότι αλλάζει και ο όγκος των δεδομένων που διαχειρίζεται το κινητό. Οπότε οι επεξεργαστές κρασάρουν πιο δύσκολα, πιο εύκολα.
1: Ναι, έχεις δει, λόγω των updates που γίνονται.
0: Όλα αυτά.
1: Έχεις δει και αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο φτιάχνεται και με αυτόν τον τρόπο. Σου λέει max 2 χρόνια.
1: Δεν φοβερό όμως πες να γίνει το που στοιχείς μια περιουσία κινητά.
0: Παιδί μου, ναι, αλλά αυτό το κινητό πλέον είναι κάτι που δεν μπορείς να είσαι χωρίς αυτό. Είμαστε πλήρως εξαρτημένοι. Δηλαδή, και μπράβο στους ανθρώπους που δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι, αλλά συγχαρητήρια.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει.

0: προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
6: Κάθε ώρα
5: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
6: Energy.
5: 94,2.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τίλι κουσκούς είναι εδώ. Εγώ σε πολύ εξελ κατάσταση με αυτά που σημαίνουν με τα κινητά. Αλλά.
1: Όχι, παιδιά, να σα πω κάτι, όμως είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, δηλαδή παίρνει ένα κινητό που κοστίζει, ξέρω εγώ πόσο σου κοστίζει και μετά.
0: Εντάξει, είναι ανάλογα την επιλογή που κάνει. Υπάρχουν και κινητά πιο οικονομικά. Λύση. Απλά αυτά που επιλέγουμε εμείς.
1: Μιλάμε για
0: εμάς
1: τώρα που είναι και δουλειά
0: λόγω
1: μας.
0: Λόγω δουλειά. Σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι που πλέον εφαρμόζουν ένα πράγμα πάνω στο κινητό και το χρησιμοποιούν, ας πούμε, για μεγάφωνο, για ηχείο, για εγγραφή, για το οτιδήποτε. Και κάνουν τη δουλειά τους από εκεί.
1: Θυμάμαι τον Αναστάση, το RAM, που έσκαγε μύτη με ένα κινητό. Τώρα τύπου κινητό δεκαετίας 2000. Δηλαδή ήμασταν, ξέρω εγώ, στο...
0: Πρόσφατα.
1: Πρόσφατα δεν τον έχω δει, τον έχω δει.
0: Πρόσφατα
1: τώρα.
0: Είναι με πολύ παλιό κινητό.
1: Ακόμα είναι με πολύ παλιό κινητό, ναι. Δηλαδή. Α, φαντάσου, αυτό το ίδιο.
0: Γιατί δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τα social, ναι, γιατί κάνει το δικό του αγώνα από όλες τις εξαρτήσεις και από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει περάσει.
1: Παρ' όλα αυτά, ανεβάζει όμως τα social. Πώς ανεβάζει?
0: Διαχειρίζεται άλλος.
1: Η γυναίκα του.
0: Όχι.
1: Α, οκ. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι το, και την καρπή.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδίνα, με αγαπάς. Εντάξει, είναι και ένα θέμα ημερών. Που, ο ημερών, τον τελευταίο μήνα κοντεύει να είναι που η Βανδί με την Νατάσα θα είναι μαζί.
1: Καλά.
0: Και το περιμένουν όλοι πώς και τι και τι θα συμβεί.
1: Μα έχουν κάνει και τις εμφανίσεις.
0: Πήγε στο Άλσος. Νομίζω τώρα έχει σήμερα, νομίζω έχει πάλι άλλη μια εμφάνιση η Νατάσα.
1: Ναι.
0: Στο Άλσος.
1: Νομίζω
0: γιατί έκανε δύο sold out, 6 και 7.
1: Τι ωραίες που ήταν όμως.
0: Ήταν πολύ ωραίες.
1: Τι ωραίες.
0: Ήταν ωραίες.
1: Και θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραίο αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι πολύ ωραίο.
0: Και γυναικεία σε τόσο μεγάλη κατάσταση, εννοώ, είναι με μεγάλη καριέρα. Έχουμε ξαναδεί άλλη μια φορά τη Βύση με την Γαρμπή.
1: Ναι, και σκέψω. Επειδή είδα
0: σε γυναίκες όμως.
1: Ισχύει και κάπου έλεγε η Βανδί με την Νατάσα ότι ο χώρος μας λέει είναι λίγο ανδροκρατούμενος. Και σκέψω ότι αυτή τη στιγμή τα δύο πολύ μεγάλα μαγαζιά, στο ένα στο οποίο θα εμφανίζεται η Άννα Βύση που θα είναι πολύ μεγάλο μαγαζί, και στο Νόξ, που είναι επίσης ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά, είναι όλα γυναίκες.
0: Και μπράβο τους.
1: Όχι, μπράβο τους.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ χαίρομαι τις ωραίες κινήσεις και τις ωραίες συνέργειες, να το πω έτσι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό παρόλα αυτά.
1: Να πάρ' τον.
0: Έτσι. Κατερίνα Γιώργη.

0: αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Ήμασταν εδώ για τις δύο ώρες που περάσανε.
1: Φτάσαμε στο τέλος μας.
0: Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Λάκια.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Ακούς ένα τραγούδι και ανατριχιάζεις. Έχει τύχει σε όλους μας. Ειδικά αν το ακούς εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, ήξερες ότι το ανατρίχιασμα αυτό προκαλείται από τον εγκέφαλό μας, επειδή ακούγοντας κάποια τραγούδια που μας αρέσουν, εκρίνει την ουσία ντοπαμίνη, η οποία μας προκαλεί ευχαρίστηση. Τώρα το ξέρεις.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
12: Energy 94,2
13: Energy.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Παχαίνει το καρπούζι? Όχι απλώς δεν παχαίνει, αλλά είναι και σούπερ διαιτητικό. Αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νερό. Αποδίδει πολύ λίγες θερμίδες, περιέχει λίγη μόνο ζάχαρη, σχεδόν τη μισή από ένα μήλο. Ενώ παράλληλα περιέχει αρκετές φυτικές ίνες. Απόλαυσε μια δροσερή φέτα καρπούζι, χωρίς θύψεις.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 3,95 το κιλό. Fix, μπύρα κουτί 330 ml, 5 συν 1 δώρο. Και Μύθος, μπύρα κουτί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.

0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314
0: και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
8: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Energy.

0: Energy 94,2. Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
10: Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: πόλης. Ακόμη, μια βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου.

0: είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. 94,2.
6: Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 47 144.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Είναι μία, μόνο μία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: 92.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Παχαίνει το καρπούζι? Όχι απλώς δεν παχαίνει, αλλά είναι και σούπερ διαιτητικό. Αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νερό. Αποδίδει πολύ λίγες θερμίδες, περιέχει λίγη μόνο ζάχαρη, σχεδόν τη μισή από ένα μήλο, ενώ παράλληλα περιέχει αρκετές φυτικές ίνες. Απόλαυσε μια δροσερή φέτα καρπούζι χωρίς θύψεις.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 3,95 το κιλό. Fix, μπύρα κουτί 330 ml, 5 συν 1 δώρο. Και Μύθος, μπύρα κουτί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
4: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
5: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
4: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένω.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
10: Ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98%.

0: 100% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
0: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
0: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
13: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
14: Energy
13: 94,2
14: Energy.
15: Ευχαριστώ πολύ.

0: Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: Energy

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
6: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δωραγάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
8: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψύχου

0: Energy. 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα.

με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy White.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και

0: με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είναι μία, μόνο μία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση ύπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση
3: εδώ τη σπουδάσαμε.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Καλοκαίρι και Energy 94,2. Ο δροσιστικός ο σοφάκης σου είναι εδώ.
10: Και παρόλα όλα αυτά, την καυτή εβδομάδα που ξεκίνησε, εννοείται το σοφάκι σου είναι εδώ, επιμένει με energy. Μια πολύ καυτή εβδομάδα ξεκίνησε. και θα γίνει και πιο καυτή με το Μιχή μας. Υπομονή όμως, γιατί πραγματικά αυτή η εβδομάδα παρουσιάζει πάρα πολύ κοινικό ενδιαφέρον. Από το ύψος θα πάμε στο βάθος και προς τα τέλη της εβδομάδας. Όταν θα έρθει η ώρα του καιρού θα τα αναλύσουμε καλά. Προς το παρόν, καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρετε, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Πολύ καλή εβδομάδα. Με δημιουργία, με ευλογία και με πολύ energy. Η αγαπημένη μας συνήθεια που έχει γίνει λατρεία και έτσι μεγάλη ανάγκη. Ένα 4,2 από την καυτή σου λέω πόλη εδώ του Αγρινίου, για το Αγρίνιο, για την δυτική Στρελάδα και για όλο τον κόσμο. www.energy942.gr. Το μουσικό χαμόγελο παρουσιάζει Σοφία Χατζή και εσύ ακούς και συμμετέχεις ή μόνο ακούς. Ή και κρυφό ακούς, ποτέ δεν ξέρεις. Energy λοιπόν, στη ζωή σου, στην καρδιά σου. Καλησπέρα, ξεκινάμε, καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα βραδάκι. 20 έχει ο μήνας μας. Στον Ηλία μας, την Ηλιάνα μας, χρόνια πολλά. Είδες που λένε κάθε χρόνο του αλλιώς γυρνάει ο καιρός αλλιώς. Προς τα τέλη της εβδομάδας θα γυρίσει. Εσύ να μην γυρίσεις μόνο συχνότητα, να μείνεις εδώ. Μια εκπομπούλα που είναι στήριγμα και προσφορά. Και για αυτό το βραδάκι μας, Τριχονίδα Τράβερ Γκρομιτσάρη, Χαλάω του κουμπί 15. Ξέρω ότι έχεις ανάγκη, τα βρίσκεις με τον καλύτερο τρόπο και το πιο φιλικό βέβαια. Ασφαλής πάντα οι προορισμοί και οι επιστροφές. Θαλάσσια μπάνια καθημερινά σε τουλίδα Λούρο, πρωινό, απογευματινό. Χαλάω του κουμπί 15. Τριχονίδα Τράβερ Γκρομιτσάρη, κλείσε και εσύ τη θέση σου. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να κλείσει τη θέση σου. Πας κατευθείαν στο Μάριο και έχεις ένα πολύ υπέροχο look σε αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα εθνικής αντίστασης 5. Έχεις και τα χρώματά σου, έχεις και τα εργαλεία σου, έχεις και τη μονωσή σου. Έχεις σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλη στην Ηρώων Πολυεθνία 79. Τώρα για ένα πολύ ωραίο ντύσιμο ξεχωριστό που οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ δυνατές. Χτυπάνε και φτάνουν μέχρι το 60%. Επιλέγεις το φρικάζο, αλλά στην Bye Bye 28. Για να απολαύσεις τα καλύτερα, οι καλύτερα. Καλύτερες γεύσεις, οι πιο νόστιμες, ντόπια κρεατάκια, πολύ καλοψημένα από το μύρι μας, χειροποίητος γύρος, στην πίτα, μερίδα, στο σάντουιτς, συσκεπαστή. Φυσικά ο Μύρης είναι καθημερινά παρόν, μέχρι τη μία το βράδυ παραγγέλνει στο 26410337, Χαριλάο Τρικούπι 15. Στο παρεάκι μας είναι και το Ingenol, τα καύσιμά σου που τα θέλεις με ποιότητα και αξιοπιστία, πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα γυμνέου αντιρίου, αλλά θέλεις και να αλλάξεις την εξάτμισή σου, τον καταλήτη σου, θέλεις να καθαρίσεις τα φίλτρα σου, πάρα πολύ ωραία, καθαρισμός DPF Clinic, θέλεις να τα καθαρίσεις, αλλά δεν παίρνει καθαρισμό. Μην αγχωθείς, παίρνει ανακατασκευή. Η Αφίντα Ρίλα λοιπόν στην Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στην καλή μας παρεούλα είναι και ο καλός και πολύ λατρεμένος μας Άκης. Για το καφεδάκι σου, από τον Άκη σου, Άκης καφέ. Καφές νερό 1,5 ευρώ, Πρωταγόνα 3 Καλυβίων 54, Σιαδήμανα Ξενοπούλου 1, 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Εδώ είναι τα είδη γηνής Μοντακάζα, πλακάκια είδη γηνής, συνεχείς προσφορές, συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνέων Ανίνων. Πάμε για κόμμα στα 2 ώρα για αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο χωρίς πολλά πολλά. Αξιόπιστες λύσεις και αγορές σε ό,τι έχει να κάνει με αγορά μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αλλά και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Μεγάλες προσφορές χωρίς προκαταβολή αλλά με αρκετές δόσεις. Ο Μανώλης Σεκούρας φροντίζει. Φροντίζει και ο Ζώης και η κυποτεχνική του για να έχεις. Λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες. Για να έχεις φυτοφάρμακα και πεφτικά, λουλουδάκια, φυτά, σπόρους, δέντρα, ζωοτροφές και άλλα πολλά. Στην Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, στην τοποθεσία Κόμμος Πανετολίου. Εκεί κάνεις τα μαθηματάκια η πασία σου. Φυσικά, φάρμα λόγω Ναγκυγκλά, Κόμμος Πανετολίου, 69-36-13-038 και κουλουράκι που θα κάνεις μια στάση για να πάρεις δυνατή έτσι ενέργεια στο κουλουράκι Θεσσαλονίκη, στα κρύα σάντουιτς και στα υπόλοιπα χειροποίητα γλυκά και αλμυρά σου, στο M-κουλούρι σου. Χαριλάου Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Στο καλό μας παρεάκι και ο καλός μας ηλεκτρολόγος για το αυτοκίνητό σου. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, δυναμό, μίζες, αλλαγή και εγκατάσταση νέας μπαταρίας με εγγύηση για δύο έτη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Για όλα τα έτη που υπάρχει το Ice Creep, υπάρχει και αυτή η φήμη, η καλή και σωστή φήμη, απόλυτα δικαιολογημένη. Για να απολαύσεις εσύ την καλύτερη κρέπα, πάρε και παγωτό, έχουμε καλοκαιράκι, παίρνεις και ατομικά γλυκά πλέον, βρίσκεις Δάνος, στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Και βεβαίως έχουμε τους καλούς μας, Χουλιάρα Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, άμεσα υπεύθυνα, σωστά και όπως πρέπει για τα σέρβις στο αυτοκινητό σου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έχουμε φωτιλό, έχουμε μία λύση για ψυχτικές εργασίες και θαρώ ότι είναι η καλύτερη. Θα το διαπιστώσεις και εσύ όταν στο χώρο σου επαγγελματικό οικιακό καταφτάσει ο Φώτης για να κάνει σέρβις σε πλυντήριο, παγκομηχανή, κουζίνα, ψυγείο. Κοσμάιτολο 0 καινούριο 69 36 51 70 85, και ό,τι έχει να κάνει με ασφάλεια, ασφαλίζει χώρο με κάμερες, περιπολίες, φύλακες, προτέκερ με security αδερφών γκυγκλά στον Ακόμβο Πανετολίου. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακό σας? Θέλω να ελπίζω να πιστεύω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Παράταση δεν μπαίνει το Σαββατοκύριακο, ούτε έχει και κανένα τριημεράκι το έτσι καλοκαιράκι μας. Ο 15 Αυγουστός μας, από ό,τι είδα, πέφτει η μέρα Σάββατο. Ας είναι και έτσι λοιπόν, να είμαστε καλά. Στέλνεις δικά σου γραπτά μηνύματα με δροσιά, αν μπορείς στείλε μας και λίγο δροσιά. Λοιπόν, και επιλογές αφιερώνεις σχόλια, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Πάμε και στα άλλα μηνυματάκια. Σα άλλα μηνυματάκια τα στέλνεις αν θέλεις απαντησούλα από εμένα. Μου γράφεις κανονικά τι θέλεις και σου απαντώ. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54754,64. Ψάξε το σταθμό μας, ψάξε το σταθμούλι μας στα social, εννοείται θα το βρεις. Στα πάντα όλα είναι ενεργός, γιατί είναι energy. Energy 942 η αναζήτηση. Αποστολάκο μου, τι έπαθες? Από 9.30 μηνυματάκι για να μας έτσι καλωσορίσεις, να ευχηθείς καλή εβδομάδα με δροσιά, γιατί καήκαμε. Καήκαμε. Αγρίνου είμαστε και τα ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Καλησπέρα, καλησπέρα σου. Για πάμε ραντεβού στο Εκκλησάκι, καλοκαιράκι, πρώτη μετάδοση.

Έτσι, όμορφα, δροσερά, καλοκαιρινά, Γιάννης Φακίνος. Ραντεβού λοιπόν στο Εκκλησάκι. Την καλησπέρα μου τη μεγάλη στη φίλη μου την Παρασκευή, η Παρασκευούλα μου. Γλυκιά μου, καλή μου φίλη, καλή ξεκουρασούλα, δροσερό βραδάκι να έχεις.

0: σε επιτυχίες. Παίζονται εδώ. Energy
1: 94,2. 94,2 τα κυματάκια της δροσιάς που σε περιμένουν. Αλλά ακούς Energy. Πάμε με τα παραπονά μου, γιατί είναι και μπόλικα. Κατερίνα Κακοσέου. Κακοσέου θέλω να στείλω και για τον καλό φίλο Ανδρέα. Όλοι έχουμε τα παραπονά μας, όλα μέσα μας, τα δικά μας.

0: όλα απλά για τη μουσική συνέχεια, πάνε λίγο πιο πανώ.
1: Ψάχνω στη ζωή μου τη ρουτίνα.
0: Νουλαβίση. Και για τον ψιλούλι μου.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream, με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι οι γεύσεις.
8: Ναι, αλλά τι ακριβώς παίζει εδώ? Τι θέλω εγώ με σένα, τι? Γιώργος Σαμπάνης. Πολλά φιλάκια, Αλέξανδρέ μου.

0: και μοναδική όπως μοναδικός είναι ο κάθε άνθρωπος στη ζωή αυτή. 94,2 energy, θέλω πολλά αλλά...
1: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
0: Αλλά πρέπει να στείλεις, όπως είπε και ο αγαπημένος Μουσάκης, το μήνυμά σου. Όμως δεν είναι σπίτι σου το σπίτι το δικό μου, εντάξει. Είναι δικό μου μόνο. Διονύσης Χοινάς.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας.
3: 4.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

0: πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Theo Evans με εννοείται καλοκαιρινά, άκρος καλοκαιρινά φεγγάρια για ξεκίνημα για το δεύτερο μισό. Η Σοφία Χατζή ολόκληρη εδώ, όλη για σένα στο πολυλατρεμένο μου ραδιόφωνο Energy.

σου βγαίνει όπως σου βγαίνει. Στείλε το μηνυματάκι σου εδώ στην εκπομπούλα. Αυτό πλέον σου απομένει. Όταν θέλεις κάποια επιλογή αφιέρωση, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μηνυμά σου αποστολή 54301 0,34.

όλα για εμάς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καλοκαίρι για καλοκαίρι που να μην είμαστε στον Energy. Νατασούλα Θεοδωρίδου, καλοκαιρινή, εννοείται, επιβάλλεται και αυτή. Και για την πολύ καλή μας φίλη Βάσο.

Εδώ έχουμε καλοκαίρι στην καρδιά. Flashback. Που κάνει για όλες τις εποχές. Και έχουμε και μια αγάπη του καλοκαιριού με ζιγζάκ. Flashback, επιστροφή στο χρόνο. Να το στείλω εξαιρετικά για τον Αμαζονάκο που παραπονιέται για την πολύ ζέστη. Όπως και ο περισσότερος κόσμος. Δεν πειράζει.

0: δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
5: Δεν με φοβίζουν.
6: Δεν μας τρομάζουν οι τυφώνες καθόλου. Καλησπέρα φιλαράκι, σε ακούω εδώ στη δουλίτσα. Πού σε φιλαράκο Ανδρικό? Βάλε κάτι παλιό με τον Νίκο Βέρτη. Και αν ενδιαφέρεται κάποια κοπελίτσα για γνωριμία, να δώσει το τηλεφωνό μου. Ανδρέας από την Αύπακτο. Την όμορφη Αύπακτο, δεν το έπεσα να το πω εδώ. Την αγαπημένη μας, αγαπημένη πολύ. Ανδρικό, καλή δουλίτσα και όποιο καλό κοριτσάκι θέλει τον καλό μου σούπερ φίλο, πανέμορφο, καλό παιδί, δουλευτερά Ανδρικό, να μας το πει.

Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Χρυσούλα Αλκατράς. Τυφώνες. Ούτε και πιο παγωμένοι χειμώνες. Εγώ μαζί σου όλες τις πόρες τις ξεπερνώ. Ίδιες δύναμη που έχει η αγάπη ακόμα και τους τυφώνες και τους κρύους χειμώνες. Τους κάνουν καλοκαίρι.

0: να ζεις. Στον energy μου κάθε βράδυ θα έρχομαι με πολύ αγάπη εγώ.
1: Πιο ζεστά καλοκαίρια μαζί σου θα ζω.
0: Ζεστό καλοκαιράκι, συντροφιά σου είναι το σοφάκι με το μιχί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στην παρεούλα μας είναι το αγαπημένο μας κουλουράκι, η αγαπημένη μας τόσο γλυκιά και αλμυρή αλλά και σχέτη συνήθεια. Στα πιο υπέροχα κουλουράκια Θεσσαλονίκη τη πόλη είναι και χειροποίητο, είναι και μετανόστιμο. Τι άλλο θέλει. Χαριλάουτρικο πιενέα εναντί Δημαρχείου Γεωργίου, Καραπαπάτη 14 εναντί του ΚΕΠ, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι. Παρεούλα μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Άμεσα υπεύθυνα και σωστά για το αυτοκίνητό σου. Και ακόμα πιο σωστή επιλογή για το αυτοκίνητο. Όχι που είναι δικό σου, αλλά που θα γίνει δικό σου μεταχειρισμένο. Επιλέγεις το Μανώλη μας. Μανώλη Σεκούρας, μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων. Μεγάλες προσφορές με δωρεάν γενικό μηχανικό έλεγχο πριν την παράδοση και βιολογικό καθαρισμό. Μανώλη Σεκούρας και στο Facebook. Δες τις νέες του φυσικά παραλαβές. Και νοικιάσεις αυτοκινήτων. Πάμε και στο κέντρο υπασίας. Στα μαθηματάκια υπασίας στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά. Κόμμος Πανετολίου 69-36-13-0-38. Προσιτές τιμές. Και πάντα προσιτές τιμές και πάντα σωστά. Στη εργασία από το φωτιλό, οι ψυχτικές εργασίες με φυσικά εξαερισμό, κλιματισμό, τοποθέτηση, τήρηση air condition και σέρβις πλυντηρίων, ψυγείων, κουζινών. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-71-85. Επικοινωνείς και με τον Άκη αν θέλεις να σου φέρει το καφεδάκι πάντα με το νεράκι στο χώρο σου. Με 1,5 ευρώ Άκης καφέ και διανομή στο χώρο σου στο 26-41-021-629. Πάμε για κρέπα, πάμε για βάφλα, πάμε για μπέρκερ, πάμε για σαντουιτσάρες ατελειωτές και ατομικά βρίσκουμε γλυκά. Πάμε στο Ice Cream και επικοινωνούμε για να τα φέρουν στο χώρο μας, κάνει και ζέστη, στο 26-41-0-23-5-33. Χρώματα Γεσούλης, μόνος Γεσούλης, εργασία έτσι καλή. Με μόνος θερμοπρόσωψη και τα εργαλεία σου, η Ρόμο Λιχνίου 79. Επίσης, η προτέκυρμη security, η δύναμη και η ασφάλειά μας, συναγερμοί, περιπολίες, τεχνική κάλυψη, άμεση επέμβαση, Κόμμος Πανετολίου, Τριχονίδα Τράβρου Γρομιτσάρης, καθημερινό μπανάκι. Σε τουλίδα, σε λούρο, πρωί, απόγευμα, εσύ τι θα κάνεις, θα κλείσεις τη θέση σου, Χαριλάου Τρικούπη 15. Και φυσικά και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από το Γιάννη, εκεί που κανείς δεν χάνει. Γυάλισμα φαναριών, σέρβις, air condition, μπαταρίες με εγγύηση, εγκατάσταση για 2 έτη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Θέλουμε και τα ρίλα, θέλουμε καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic. Καθαρισμός λοιπόν όλων των φίλτρων για καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα, καινοτομία, ορατή διαδικασία καθαρισμού. 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και αλλαγή εξάτμισης εννοείται. Εννοείται ότι θα πας στο ζώο να πάρεις λουλούδια, φυράματα, καλαμπόκι, να πάρεις τις σκυλοτροφές, τις κατοτροφές σου, τα δεντράκια σου, τα λιπασματάκια σου, φυτοφάρμακα και πεφτικά. Τα πάντα όλα όσα χρειάζεσαι. Εθνικής λοιπόν αντιστάσεως 114, επειδή χρειάζεσαι και μια ωραία εμφάνιση, κούρεμα, βαφή, αντάβιες, χτένισμα, Μάριος. Εθνικής αντίστασης 5. Αλλά χρειάζεσαι να απολαύσεις και τα καλύτερα πιτόγυρα, την πιο λατρεμένη σου σκεπαστή, αρνάκι γάλακτος ντόπιο. Χρειάζεσαι μύριο. Οπωσδήποτε Χαριλάου Τρικούπη 15. Επικοινωνείς μέχρι τη μία το βράδυ για διανομή στο χώρο στο 26-41-0-337. Ιδιγίνης Μόντα Κάζα. Συνεχείς προσφορές στα πλακάκια Ιδιγίνης του, 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνέου Ανίνων. Έχουμε παρεούλα μας και Engian Oil. Θέλουμε καύσιμα, θέλουμε ποιότητα, θέλουμε εξυπηρέτηση. Θέλουμε 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου. Engian Oil, πρατήριο οικών καυσίμων. Θα βρεις τζιν, παντελόνια και βερμούδες από 10 ευρώ. Μπλουζάκια από 5 και εκπτώσει σε αντρικό γυναικείο ντύσιμο, σε όλο έτσι το μεγαλείο του Free Casual, σε όλα τα ρούχα του. Εκπτώσει λοιπόν που αγγίζουν και το 60%. Bye bye 28. Το σοφάκι σου κάθε βραδάκι ξενυχτά με αγάπη και είναι εδώ. Έλα και εσύ εδώ με το δικό σου γραπτό SMS μήνυμα. Δεν θέλω όμως να το μετανιώσεις. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0-34. Βέβαια και να το μετανιώσεις και αυτό ανθρώπινο είναι εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, Αντρίκο μου Βέρτης, ο Αντρίκος που εργάζεται, αλλά παράλληλα αναζητά και μία της παρεούλα, αν κάποια τυχόν ακροάτρια είναι διαθέσιμη για γνωριμία. Παλιά μας τέχνη κόσκινο εμάς. Παλιά μας τέχνη κόσκινο, Αντρίκο μου.

αγάπη μου, τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα Αντωνίτσα μου, φίλη μου Αντωνία, να είσαι καλά και να μου προσέχεις από την να, έτσι πολύ ζέστη και να ακούς μοιχεί τα βράδια σου όπως μου έχεις δηλώσει.

λέει Αντρίκο μου. Λοιπόν, μετά τις διαφημισούλες, καλό μου φιλαράκι Αντρίκο, σου φέρνω και ένα παλιότερο Οικονομόπουλο, γιατί ξέρω ότι αγαπάς και Οικονομόπουλο εκτός από Νίκο Φέρτη. Άκη μου, δώσε διαφημισούλες στον κόσμο, ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Όχι ένας, όχι ένας ρε αντρικό μου, Ανδρέα μου, αλλά χίλιοι λόγοι. Νίκος Οικονομόπουλος.

0: μες στο χάρτη είσαι μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει αγάπη. Κι αφού αντέχεις χωρίς εμένα εκεί να ψάχνεις τα χαμένα, μην έρχεσαι εδώ.
1: Χίλη Ανδρέα,
0: δεν έχεις λόγους.
1: Και από το φίλο Άρη, για κάποια ό,τι πέσει.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Ει, πού είσαι? Δύο, ε? Δύο μέτρα ουρανός. Στο μπατσόνι το γατόνι μου να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα πάντα την αγάπη μου. Πάντα.
2: Άνεμος μοιραίος μακριά μου σε έχει πάρει και έχω μείνει έξω από τα πλάνα του Θεού.
1: Δύο, παιδί μου. Δύο, μου.

0: σοφού. Αν και χωράω εύκολα πλέον έτσι λόγω κιλών.
1: Στο σπίτι πιου καημού.
0: Δύο μέτρα ουρανός. Δύο αγάπη μου.

0: Θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Με Νέο Μακρόπουλο και Ορκίσου. Μακρόπουλο, στέλνω και στον Αμαζονάκο μου εξαιρετικά.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ, βρε καλή μου ψυχούλα, αμαζονάκο μου. Και εγώ θα αποδίδω και πάλι και πάλι και πάλι για σένα.

0: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
1: Αυτά τα ξενύχτια.
0: Αχ, βρε Μίχη μου, τι τραγούδι τώρα. Αραιάκι με τα τραγούδια σου εδώ, τις επιλογές σου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ο Μιχής, το Μιχή, Λάκη. Άρε Λάκη, και έρχεται και έρωτας κλέφτης σε λίγο για την πάρτι σου, βρε, και μόνο. Αλλά και ο Μιχή, ό,τι πρέπει για το Μιχή μας.

0: Αχ, θαλασσούλα μου, εσύ θα μας σώσεις τελικά, μου φαίνεται.
1: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
0: Γιατί μένουμε, παραμένουμε στο ίδιο έργο. Τι υπέροχο Στέφανος Δημοσθένου, στο μουσικό χαμογελό μας. Σοφία Χατζή, ελάτε, κοπιάστε. Γράφεις, Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301, καλή εβδομάδα.

Καλησπέρα γλυκιά μου φωνούλα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπάκι όμορφο γλυκό. Καλή εβδομάδα και σε σένα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δημοσθένος, εκεί βρε παιδί μου, στο ίδιο έργο. Πάντα θεατές εκεί. Οκ. Okay.

Έλα αδερφέ μου, έλα και το έχεις και θέμα με τη ζέστη, δυσκολεύεσαι. Εγώ πάντα τα είχα αρκετά καλά μαζί της. Κάποια στιγμή κάτι έγινε, μου τα χάλασε λίγο, αλλά συνεχίζω να αγαπώ ζέστη. Ίσως επειδή αγαπάμε και πολύ καλοκαίρι, ίσως επειδή ο έρωτας είναι κλέφτης.

0: 2. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Ντας, Πόλο, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Γκάμπελ. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 11.30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Flashback. Flashback.
7: Ρε Σιφανούλη μου, εννοείται ότι ποτέ δεν θα πεθάνει η αγάπη που μας δένει και το μυχή που μας ενώνει. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα και καλή σου εβδομάδα, καλέ μου φίλε. Καλώς ήρθες με το Δεσποινάκι σου. Ναι, Δεσποίνα Βανδύ, δεν πεθαίνει η αγάπη. Εμείς θα πεθάνουμε, η αγάπη όχι.

0: ρε Φάνη. Ο Φάνης του Μιχή, ο Φάνης της καρδιάς, παρεούλα με το μανάβι της καρδιάς. Φρουτοπηγή μας χαμηλά η ρόμπου τεχνίου. Σε σαλώστε με φρούτα, λαχανικά, αγαπημένα όλα. Energy. Και νόστιμα, Γιώργη. Νόστιμα. Τι, πώς, γιατί φοβάσαι τώρα, αλήθεια τώρα. Αυτοί που φοβούνται με εγωισμούς και όλα τα υπόλοιπα να δείξουν αυτό που αισθάνονται, τι φάση παίζει.
1: Σημερώνει και κοιμήθηκα μια ώρα, δεν κλείνω μάτι πια.
0: Απαπα.
1: Χιλιάδες σκέψεις κι άλλη μία εσύ.
0: Εγώ νομίζω ξεραίνομαι και έχω την εντύπωση ότι έχω και ανοιχτό το στόμα όταν κοιμάμαι. Τόσο πολύ.

Αυτό είναι. Τώρα δηλαδή σκιάζεστε να αισθανθείτε κάτι όμορφο, κάτι ωραίο. Μα γιατί αν είναι αληθινό, τι σε τρομάζει? Καλά λέει η Έλενα. Δώσε ρε Έλενα. Αλήθεια τώρα.

Έχουν The Game μόνο πυρετός τώρα. Και ο τόπος μαζί. Συγγνώμη τώρα. Πες δηλαδή κάποιος επειδή φοβάται να αισθανθεί και όλα τα υπόλοιπα που λέει η Έλενα, να κάνει πίσω σε κάτι που θέλει, που ποθεί. Όχι αγάπη μου.

Να, άμα δεν θα πας και πουθενά. Νότι Σογιαννάκη στον Energy. Καλησπέρα μας, ζωντανή εκπομπή. Στείλε μήνυμα, επιλογή αφιέρωση. Γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου, αποστολή 54-300 για 1-0-34. Για κοπιάστε μου.

Προσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρω χοιρινό στεκόντα.

0: το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
5: Flashback. Και flashback επιλογή, επιλογή σας. Και flashback γιατρικό, γιατρικό μας. Μία συγγνώμη ακόμα. Φυσικά και τούλα, αφού λέω γιατρικό. Η Κέτι Γαρμπή είναι στο μυχή μας. Εδώ.

0: Μαρίνες για σένα, όλα τα αντέχω και τα μπορώ. Αρκεί να είμαι εδώ στον energy μου και στο μυχή μου, σου λέω εγώ. Εδώ πάντως σίγουρα έχουμε φρικάζο, αλλά αντρικό γυναικείο ντύσιμο. Θα βρεις μπλουζάκια από 5 ευρώ. Θα βρεις μοναδικές εκπτώσεις μέχρι 60% αντρικό γυναικείο ποιοτικό ελληνικό ντύσιμο. Bye bye 28. Μαζί μας είναι και το Aegean Oil για τα καυσιμά σου, πρατήριο γνώμων καυσίμων, πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ, 4 χιλιόμετρα γνέα αντιρρίου και υποτεχνική του ζώη μας. Εθνική σε διστάσεις 114 σπόρους, δέντρα, λουλουδάκια πολλά και ωραία. Φυτά, φυράματα, καλαμπόκι, λιπασματάκια, φυτοφάρμακα και πευτικά και άλλα πολλά. Εδώ έχουμε τριχονίδα τράβρο γρομιτσάρες, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθημερινά μπανάκια σε τουλίδα λούρο, πρωινό, απογευματινό. Κλείνει τη θέση σου στο 26410-58314, Χαριλάο, Τρικούπι 15. Στο παρεάκι μας είναι και ο Γκεσούλης, γιατί θέλουμε και χρώματα, θέλουμε και τα εργαλεία μας, θερμοπρόσωψη, η Ρόμπο Τεχνίου 79, θέλουμε και μύρι όμως, θέλουμε αρνάκι γάλακτος, καθημερινά είναι ντόπιο, είναι νόστιμο. Είναι και οι σκεπαστές υπέροχες, τα καλαμάκια, το ταμαζεδάκια όλα με φρέσκες πατατούλες. Είναι τόσο ιδανικό, Χαριλάω Τρικούπι 15. Στο παρεάκι ιδανικά έχουμε και τον Άκη, πολύ ιδανικά και για σένα, και τον βρίσκεις και παντού, παντού στην πόλη, καφές και νερό με 1,5 ευρώ στην Πρωταγόρα 3. Καλυβίων 54, Σιαδήμανα Ξενοπούλου 1. Εδώ έχουμε και ασφάλεια, γιατί νιώθουμε ανασφάλεια, έχουμε και φοβίες. Έχουμε φυσικά την Protecker με Security Κόμβος Πανετολίου, συναγερμοί, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Αδρεφών Γκυγκλά, έχουμε στον κόμβο Πανετολίου και τα μαθηματάκια υπασία στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, 69-36-13-038. Έχουμε και τους αγαπημένους Νταρίλα, συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, καθαρισμός όλων των φίλτρων και καταλυτών, αυθημερών παράδοση, 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic, διαφορετικά εναλλακτική ανακατασκευή. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουμε την καλύτερη επιλογή για τα είδη υγιεινής μας, συνεχείς προσφορές σε πλακά και είδη γηινής, Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίων Ανίνων. Και έχουμε και τον κόμβο σταδίου. Αγοράζουμε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, αλλά μπορούμε να δώσουμε ταυτόχρονα και το παλιό μας. Οι ανταλλαγές είναι δεκτές, με δυνατότητα να το ελέγξουμε σε συνεργείο της επιλογής μας. Εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, εγγύηση από μόνος του Μανώλη Τσεκούρας, μεγάλες προσφορές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Θέλουμε Μάριο. Εμπειρία, πολυετής, προσιτές τιμές, Κωμώσεις Μάριος, αντρικό γυναικείο παιδικό εθνικής αντίστασης 5. Επίσης θέλουμε και κουλούρι, θέλω κουλούρι, κουλούρι, κουλούρι, κρύα σάντουιτς, χειροποίητα, 5 νόστιμα, υπέροχα, με πολύ μεράκι, δημιουργία και αγάπη από τους υπεύθυνους του M Κουλούρι για σένα, στη Γεωργίου Καραπαπά 14, στην... Χαριλάω Τρικούπι 9, κεντρικά, κεντρικά. Πάμε τώρα και στο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με Βαγγέλη από το Γιάννη που κανείς δεν χάνει. Έχουμε λοιπόν μίζες, δυναμό, μπαταρίες, γυάλισμα φαναριών, σέρβις αρκοντήσεων, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, υπεύθυνα, ωραίο όπως πρέπει, αλλά και τι άλλο πρέπει, μια κρέπα δεν πρέπει, μια ωραία κρέπα, ένα ωραίο δροσερό παγωτάκι, μια βαφλούλα, ένα μπερκεράκι διπλό κατά προτίμηση. Ice cream. Λοιπόν, ice cream και e-food και box για να παραγγέλνεις και να βρίσκεις προσφορές στην Μπουκογιάννη 6 απόγευμα μέχρι 4 το ξημέρωμα. Μαζί μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για τα σέρβις στα αγαπημένα μας αυτοκίνητα, ό,τι μάρκα και να είναι. Δεν υπάρχουν τέτοια για Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, μόνο σωστά έγκυρα σέρβις, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και φυσικά Φώτης Λόης με ψυχτικές εργασίες, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση συντήρηση air condition, επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά, ψυχία, κουζίνες, πλυντήρια, συν παγκομηχανές. Στην Ακοσμάη, το Λουμιδέρ στο καινούριο, 69-36-51-71-85. Αγαπάκι μου όμορφο, για να ακούς παντού, μα παντού, όπου και αν μου βρίσκεσαι, www.energy942.gr. Είμαι η Σοφία Χατζήκη, είμαστε κάθε βραδάκι με ιδιαίτερη χαρά στον όμορφο και αγαπημένο χώρο, γεμάτος αγάπη, energy σταθμός, γεμάτος αγάπη για όλο τον κόσμο, για εσάς που μας ακούτε. Μου στέλνεις εννοείται και τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια, μη χάνεις χρόνο και ευκαιρία να σχολιάσεις, να επιλέξεις, να αφιερώσεις, Να μου πεις τα δικά σου και για αυτή τη νύχτα. Ελεύθερα πάντα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-300-1-0-34. Αν δεν θέλεις το μήνυματάκι σου να το διαβάσουμε στον αέρα, γράφεις εκτός αέρα. Και αν θέλεις στο μήνυμά σου εγώ να σου απαντήσω, chat SMS ανάμεσά μας, γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-7-54-1-64. Έγινε, Άκη μου, σου δίνω μια έτσι παπασούλα. Σύντομο διάλειμμα και επιστροφή με flashback Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

Κάψε μας καρδιά μου, κάψε μας. Ρε Τόλι, βάζω εγώ τραγουδάκια, βάζω, μην αγχώνεσαι, η καρδιά πως αντέχει μόνο, ρε Τόλι. Άρε Τόλι, Αποστόλη.

Και δε με παραπέτας, ούτε με πουλάς. Ρε βασανάκι του Μιχή, γλυκό βασανάκι, μην αγχώνεσαι.

με το ζόρι. Θέλει πολύ σκέψη. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, πάει η Δευτέρα μας, η καυτή Δευτέρα μας. Βέβαια, ένα ίδιο σκηνικό καιρού θα είναι και για σήμερα. Αυτή η εβδομάδα παρουσιάζει ενδιαφέρον πραγματικά. Από το ύψος στο πάτωμα. Μια πολύ θερμή ημέρα, μπορεί να ήταν και η πιο θερμή μέχρι στιγμής του καλοκαιριού. Αυτό το λέω εγώ έτσι προσωπική μου άποψη. Μια τελοκανανία, ένας νομός μας, ο οποίος πραγματικά ψήθηκε. Εδώ βλέπω κάποιες έτσι πιο κορυφαίες θερμοκρασίες, πιο δυνατές. Ρίζα Κορινθίας 41,1. Μακρακόμη Θιώτιδα 41,1 και 41,1 και Ολένη Ηλίας στα Φάρσαρα 41. Το γυναικό στρατό Κιλκή 40,9. Γαβαλού Ετωλοκαρνανία 40,7. Το έχει Γαβαλού ρε παιδί μου, ε. Το έχει όλα τα καλοκαίρια. 40 λοιπόν, 7 η γειτονική μας Γαβαλού. Καλά και εμείς αγγίξαμε το 40 εδώ στην πόλη, δεν το συζητάμε. Κόντσα 40,7 και η Σπάρτη 40,6. Απλά είναι τα πράγματα. Έβραζε ο τόπος. Υπάρχει όμως σημαντική αλλαγή προς τα τέλη εβδομάδας. Λοιπόν, μία ακόμα ημέρα που θα είναι δύσκολη. Άλλωστε και οι μετεωρολόγοι το είπαν ότι Δευτέρα Τρίτη θα είναι πιο δύσκολες ημέρες. Κάπως λίγο και η Τετάρτη. Βέβαια από την Τετάρτη θα ξεκινήσει ένα πιο δροσερό αεράκι από τα βόρεια. Κάτι που θα πάρει χώρα και προς εμάς από την Πέμπτη, πόσο μάλλον την Παρασκευή πιο πολύ. Αγαπούλες, μιλάμε για μία τόση έτσι θερμοκρασίας κάπου στους 10 βαθμούς, ίσως σε κάποιες περιοχές και λίγο ακόμα. Τώρα στα πιο ορεινά σημεία ενδεχομένως θα είναι και οριακά προς την ψύχρα. Ξέρω και έγκαιση και εγώ σου λέω έτσι κι όμως. Λοιπόν, για σήμερα φαίνεται το αγρινό μας να το αγκαλιάζει για τα καλά το 40 και να φερτάρει και με το 41. Προσοχούλα και άκρος έτσι ηλιοφάνεια. Και η πιο χαμηλή φαίνεται να ξεκινά από 23. Λίγο καλύτερη φαίνεται η Τετάρτη στην πόλη, η Πέμπτη πιο καλή και η Παρασκευή εκεί που θα γίνει και η αλλαγή μεγάλη, γιατί θα υπάρχουν και κάποιες βροχές που θα επηρεάσουν αρκετή χώρα, σχεδόν και όλη τη χώρα. Θα το δούμε αυτό. Ξέρεις τώρα, η θερμοκρασία πιάνεται με βάση τον αέρα, έτσι. Εντάξει, τώρα σε έτσι μεγάλες πόλεις που κυριαρχούν τα τσιμέντα, όλα αυτά μαζί και με την υγρασία, η κατάσταση λίγο ξεφεύγει, πάει σίγουρα και πιο πάνω. Ας είναι και έτσι λοιπόν, λίγο ακόμα υπομονή, αλλαγή καιρού σημαντική. Και βλέπουμε και την πορεία φυσικά. Λοιπόν, πάμε στην Ανατολή μας, στη Δύση μας. Εντάξει, έχει χάσει ημέρα, αλλά στη μαγεία του καλοκαιριού τώρα δεν το παρατηρείς αυτό. Δεν θέλεις μάλλον. Ανατολή του Λιού 6 και 17, η Δύση μας στις 20 και 45. Η μέρα της φυλετικής αρμονίας σε Σικαμπούρη. Ημέρα παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα. Και εθνική ημέρα λέει εδώ σκουπιδοφάγου στη ΣΥΠΑ. Κάτι σε φούντ θα είναι αυτό. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια. Το 1904 ολοκληρώνεται ο σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι Βλαδιβοστόκ, κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Ενώ το 1924 παραχωρείται στο Παναθηναϊκό το γήπεδο της Περιβόλας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το 1930 εγκαινιάζεται από τον πρωθυπουργό τότε Ελευθέριο Βενιζέλιο υπόγειο σταθμό του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου στην Ομόνια, ο οποίος ενώνεται με αστικό σιδηρόδρομο Αθήνας Πειραιά. Και
Και συγκεκριμένα από Κηφισιά μέχρι Πειραιά. Αυτό υπάρχει ακόμα. Δεν το μπορώ. Πραγματικά, όσες φορές έχω μπει, δεν το μπορώ. Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Εφημερίδες το 1975. Ο Κώστας Καριωτάκης, ποιητής, έφυγε σαν σήμερα το 1928. Το όνομά του έχει μείνει χαραγμένο βεβαίως, ποιητής, στο χρόνο. Ούτε λόγος. Καλημέρα με υπομονή. Καλημέρα με όση πιο πολύ δροσιά. Εντάξει, όταν θα κάνει καύσωνα δεν μπορούμε να λέμε έτσι. Θα προσέξουμε όμως εμείς τους εαυτούς μας. Έτσι τώρα δεν χρειάζεσαι μαύρα ρούχα, αλεπτά, έτσι ανοιχτόχρωμα, νεράκια, υγρά, φρουτάκια αρκετά, όχι βαριά φαγητά. Μου φας κανένα κοκκινιστό τώρα με πατάτες, τηγανιτές και βγεις και έξω. Και μέσα πάλι δύσκολα θα είναι. Η Σοφία Χατζή στον Energy 4,2. Καλημέρα, καλημέρα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54-201-0,34. Για μένα είσαι... Τα λόγια είναι περιτά.

0: Εντελώς, εντελώς. Αυτά είναι τα ωραία. Γιώργος Σαμπάνης, γεννημένη, γεννημένος. Θα το στείλω και για τον Αλεξανδρούλη μου, το φίλο μου τον καλό. Δημοκρατικά, αλλά κανείς. Έτσι είναι η αγάπη.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.

Για σένα πάλι και πάλι και πάλι. Η Ανούλα μας και τώρα η Πέγγι μας. Ζωγραφούλη μας, γιατί σ' αγάπησα πολύ και σ' αγαπάω πολύ. Παντοτινή.

0: Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Τέσσερις φύγε ψηλέ μου και του είπαν φύγε από το μαγαζί. Γιώργος Μαζονάκης με μουσική παραγγελιά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γυρνώντας κάποια χρονάκια πίσω, το χρόνο, ανταμώνουμε δική σας μουσική επιθυμία.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι οι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56-990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
13: Ανακάλυψα για ακόμη μια φορά ότι είναι πραγματικά υπέροχο να ξεκινάω και να ολοκληρώνω την εβδομάδα μου μαζί σας. Ευχαριστώ για τα υπέροχα πολύτιμα και αρκετά μηνύματάκια και για αυτό το βραδάκι. Παρουσίαση επιμέλεια Σοφία Χατζή, ακρόασε όλοι εσείς. Ενερτζάκια, αγαπάκια, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Όσο πιο δροσερό ξημέρωμα και συνέχεια νύχτας, υπομονή σε μια ακόμα θερμή ημέρα. Υπομονή, σύντομα αλλάζει όλο αυτό. Παρούλα μας και ο Άκης Καφέ. Φρικάζω όλο το ντύσιμό σου. Protecker με Security και Κέντρο Υπασίας, Κομώσεις Μάριος, Φώτης Λόης, Ψυχτικές Εργασίες, Ηλεκτρολογία Αυτοκίνητο Βαγγέλης από το Γιάννη στο M. Κουλούρι μας, Εντζίαν Όλη Πρατήριο Κρόν Καυσίμων, Ήδη Γινής Μόντα Κάζα, Σούπερ Μάρκετ Χρωμάτων και Σούλης και Τριχονίτα Τράβερ Γρομιτσάρης. Να μου είστε όλοι και όλες καλά. Το βραδάκι μας εννοείται και πάλι επιστρέφουμε εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Καλημέρα.

Και λέει η Βαρβάρα, γκόμενο τον Τσεγκεβάρα.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνών.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

καρδιά μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: σκυλαράκι. Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
4: Κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
4: Energy.
3: 94,2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Energy 93.

0: Energy 94,2.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Έλεγε.